0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Μήπως τους κρύους δικαστές.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: ενόχλε τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, σε Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη και σαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο μέσο Kings Kango ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη μια χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το γλυκό χειμωνιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα για τελευταίο Σάββατο για αυτή τη σεζόν.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Όλα όμορφα.
0: Τι όμορφα. 21 βαθμούς. Ξεκινάς με το μπλουζάκι στο καλοκαιρινό το ωραίο. Το σένιο, βγαίνεις έξω και αρχίζεις και σηκώνει τρίχα κάγκελο. Και λες, τι έγινε, ρε παιδιά. Μέχρι χθες κοιμούμουν με air condition και κλειστά όλα.
1: Και σήμερα βάλεις κουβέρτα.
0: Τι να σου πω, έτοιμη την είχα. Αν τη βάλω και στην πρίζα, να με πάρει αγκαλίτσα.
1: Πολύ, τρέλα, μια πολύ τρέλα. Βροχή, ε. Έριξε ναι. Πολύ πράγμα.
0: Έξω τώρα που ερχόμουν, άρχισε να τσουρτσουρίζει και λίγο.
1: Έριχνε λίγο, ναι.
0: Λέει, χαζά δηλαδή. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, συννεφιά έξοδο, χειμερινό το σκηνικό. Καντίνα είχε καμιά δεκαριά άτομα και πηδάγανε κανένα δύο-τρεις ακόμα εκεί στο διάζωμα τη Συγκρού για να περάσουν απέναντι στην καντίνα. Σουλινουργία δεν είδα τίποτα.
1: Με τέτοια βροχή, που να πας στη σουλινουργία. Θα γλιστρείς να πες, να χτυπήσεις. Άστο. Σήμερα. Σήμερα
0: και
1: το
0: η μεγάλη έκπληξη της ημέρας είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής Συγκρού και στην Παραλιακή που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Δηλαδή εκεί που συνήθως τώρα έδειχνε τουλάχιστον συμφόρηση Αλιπέδου και Γούναρη,
1: ναι.
0: Γιατί γίνεται ο κακός χαμός στο λιμάνι,
1: ναι. Πούνε,
0: έλεγε σύγκρουση οχημάτων Αλιπέδου, κλειστή δεξιά λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έκπληξη.
1: Και καταλαβαίνεις τι θα γίνεται τώρα που είναι κλειστή...
0: Ο κακός χαμός.
1: Μα το έχουν εδώ και στο Δελτίο Ειδήσεων πρώτο θέμα, ότι μεγάλες καθυστερήσεις,
0: ναι.
1: Για το λιμάνι. Βέβαια τώρα στα επόμενα 20 λεπτά θα αποκατασταθεί το ζήτημα, γιατί θα φύγουν τα πρωινά τα μεγάλα. Για Κυκλάδες και 25 δεν φεύγουνε.
0: Ναι, 25, ναι.
1: Εντάξει. Και μετά θα επανέλθει η κανονικότητα, κύριε Πιταρά.
0: Πάντως είχε κίνηση τώρα που ερχόμουν εγώ. Είχε κίνηση για να πάνε για λιμάνι ή δύο κατευθύνσεις. Μία λιμάνι και εδώ στη Διχάλα δεξιά Εθνική.
1: Εθνική.
0: Όσοι πάνε οδικός στους προορισμούς τους και όσοι πάνε λιμανίσια που λέμε.
1: Τώρα κοίτα, 25 Ιουλίου είναι το φιλέτο. Τώρα όποιοι φεύγουν σήμερα και αύριο παίρνουν το φιλέτο των διακοπών. Ειδικά 20... αν έχουν τρεις εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Καβαλάνε και το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επιστρέφουνε.
0: Ναι, επιστρέφουνε 17, ξέρω εγώ, στους κάπου εκεί.
1: Ας πούμε. Οπότε είναι ό,τι πιο εκλεκτό. Μας τα χάλασε λίγο καιρός.
0: Και πιο ακριβό.
1: Το εκλεκτό είναι και ακριβό πάντα.
0: Αν δεν το έχεις προγραμματίσει κανένα 2-3 μήνες πίσω, είναι το ακριβό τώρα. Τώρα πρέπει να βαστάει η τσέπη σου για να πεις ότι.
1: Ναι.
0: Να πεις Παρασκευή, το κανονίζω, Δευτέρα πάω.
1: Εξαήμερο τώρα διαθέσιμα. Διαθέσιμα, έτσι. Στη Μήλο να πας να κάνεις από τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή διακοπές.
0: Να το κλείσεις τώρα, λες.
1: Να το κλείσεις τώρα, σήμερα. Πόσο το φθηνότερο.
0: Η βραδιά.
1: Η βραδιά. Δίκλινο.
0: Ξέρω εγώ, 200.
1: 300.
0: 300, ε.
1: 300 το φθηνότερο. Και, έχει και ένα έχει με 300, έτσι.
0: Πρωινό έχει. Ξέρω εγώ, άμα πας και κάτι, άμα είναι.
1: Ρε Γιάννη,
0: να το καταπιείς αυτό.
1: Άμα να δώσει το Airbnb 300 ευρώ για να πας, ας το τηγανίζουν εκείνη την ώρα.
0: Α, Airbnb λέμε τώρα.
1: Και booking όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Το πιο φθηνό είχε ένα με 1600 τόσο για 6 διανυκτερεύσεις και το επόμενο πήγαινε 3.000 τόσο. Στη Μήλο. Ξαναλέω. Αν το κλείσει τώρα.
0: Καλά, έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Προφανώς. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όσοι πήγαν στην Επίδαυρο χθες. Την πάτησαν. Ήταν και το ντεμπούτο της Ζέτας Μακρυπούλια.
0: Ναι.
1: Έριξε καρέκλες. Διεκόπη η παράσταση. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, φοβερό. Και όσοι βέβαια πήγαν και στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Καλά, άστο, αυτό ήταν.
1: Ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Αν και έγιναν όλα ό,τι μπορούσε.
0: Κοίτα, εγώ που
1: από
0: πήγα,
1: την Προεδρία για να φτάσουν.
0: Πω, επειδή έφυγα την ώρα που προβλεπότανε, ήταν και η ώρα που ξεκίνησε το Μπουρίνι στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι μεταξύ, αλλιώς δεν θα έφτανες ποτέ. Καλά, δεν συζητάμε να βρεις απαρκάρες και τέτοια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο άνθρωπος να είναι καλά, ήρθε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας για να μπορέσω να μπω, γιατί δεν έμπαινε. Ένα μέτρο έκανα ουσιαστικά. Με ομπρέλα κιόλας και έγινα χάλια. Και ξανανέβηκε στο πεζοδρόμιο του.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και εννοείται priority, αλλιώς δεν έρχονταν.
1: Εννοείται αυτό. Αυτό
0: είναι τώρα η καινούργια μόδα, priority, παιδιά. Αλλιώς δεν έρχεται ταξί ούτε για ζήτο. Και μπροστά σου να περνάει, δεν σου δίνει σημασία. Μόλις δει όμως το priority, ξαφνικά ανοίγουν όλα.
1: Έρχονται.
0: Όλα τα πάντα. Μηχανές, air condition, όλα.
1: Εγώ που δεν ήρθα, έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Απλά εμένα είχε πλημμυρίσει ο δρόμος μπροστά. Κατέβηκα κάτω με τα λουστρίνια.
0: Όλα, δεν υπήρχε δρόμος εχθές.
1: Με τα λουστρίνια, πάτησα priority, μου βγάλε σε 4 λεπτά. Αλλά μόλις βγήκα, πήγα να βγω από το σκαλί της πολυκατοικίας, είχε πλημμυρίσει εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα, εάν προσπαθήσω με τα σκαρπίνια και με το κουστούμι να φτάσω μέχρι το ταξί, θα γίνω λούτσα. Ακύρωσα το priority και κάτσα σπίτι.
0: Πάντως, για να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει να σου πω ότι οι αρκετοί με τους οποίους μίλησα εκεί και συναδέλφους μας, στις κατηδίαν συζητήσεις, μου λέγανε το δεξί μου παπούτσι έχει νερό.
1: Ναι, μα δεν γινόταν.
0: Η αριστερή μου κάλτσα είναι μουσκεμά. Είχαν έρθει μέσα και περπατάγανε και άκουγες κάτι χλάτς, χλούτς, χλάτς, χλούτς.
1: Εν τω μεταξύ, πήγε να φύγει και ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά, γιατί έχουν φύγει και άπειρα δέντρα σε όλη την Αττική. Πολλά. Έτσι. Εμείς έχουμε μια καρδιά έξω από το σπίτι και κάνει ένα κραχ, χρακ, χρακ, χρακ. Λέω τώρα έπεσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν έπεσε.
0: Γιατί όταν πήγαινα εγώ στο Καλλιμάρμαρο πιο πέρα,
1: στον μπαλκόνι,
0: τα δεντράκια τα καινούργια που έχει βάλει ο Δήμος, που είναι και φρέσκα και
1: στηρίζονται
0: σε κάτι πιχάκια, πάρ' το κάτω. Έτρεχε ο Δήμος να το μαζέψει μετά. Γενικά παντού έγινε ο κακός χαμός και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα λίγο, γιατί σήμερα θα έχει και βοριαδάκι πιο δυνατό.
1: Ναι.
0: Και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.
1: Και τα φαινόμενα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει επειδή εδώ ψευτοψυχαλίζει. Έχει στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως σποράδες και έβια να έχει και σήμερα. Σου διαβάζω. Περιφέρεια Αττικής 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 60 κλήσεις, 36 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις. Και φοβερό πάνω και εκεί στα δικά σου τα μέρη, στη Μακρακόμη,
0: Καλά, εκεί.
1: Που ξυλώθηκε το στέγαστρο και έγινε χαμός.
0: Πρέπει να έχει έτσι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο έντονο που δεν το είχαν ξαναζήσει οι άνθρωποι. Πήρε και σήκωσε ό,τι υπήρχε από μαντριά, από αποθήκες, από κατασκευές, από οικίματα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ελενίτ, όλα αυτά φεύγανε στον
1: Και στα χωριά, έτσι. Ναι. Και στη Μακρακόμη και στα χωριά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα το περάσουμε κι αυτό. Παρέτσι θα το περάσουμε.
1: Εντάξει,
0: σήμερα τώρα. Όσοι είχαν κανονίσει να πάνε για μπάνιο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα με 21 βαθμούς, να σου πω την αλήθεια.
1: Μέχρι 30 λέει σήμερα στην Αττική.
0: Εντάξει τώρα, 30 θα πάει το μεσημέρι, αλλά με αυτόν τον καιρό ξέρω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, άμα δεν φύγει ζηνεφιά, μόνο η πολύ ρομαντική.
0: Κολώσουν εσύ να πα.
1: Με τίποτα, όχι.
0: Εγώ και που σηκώθηκα και ήρθα εδώ, πολύ ήταν.
1: Απ' την άλλη πλευρά, η πρώτη μέρα που δεν χρειάστηκε να ανάψει air condition και αν άνοιγε και την πόρτα του μπαλκονιού, δροσιζόσουνα.
0: Κανονικό ύπνο κάναμε χθες, χωρίς φρέον.
1: Ανθρώπινο.
0: Ένα ανθρώπινο, ρε Σιγιώργο. Δηλαδή έχουν κλείσει μύτες, στάζουν τα μάτια, έχουν πιαστεί οι σβέρκοι. Δηλαδή λίγο να επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος Αριστομένης λέει: Αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μαζεύω τα καλοκαιρινά, κατεβάζω τα χειμερινά και από Δευτέρα λέει: Ανοίγουν τα σχολεία. Την έχει την ψυχρούλα του για καρδιά Ιουλίου. Τη συνταγή λέει για μελομακάρονα, κάπου την έχω. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, Αριστομένης.
0: Ναι.
1: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εμείς στην Ικαρία, αν πούμε 300 ευρώ το φθηνότερο, αγοράζουν σκηνή και πάνε στην παραλία δωρεάν, λέει. Στη Μήλο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Είχαμε και εμείς κάμπινγκ. Α, να μην το ξεχάσω, και στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και στον Όλυμπο χιόνισε, κανονικότατα.
0: Εντάξει. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λυπήθηκα χθες αυτούς τους έρμους τουρίστες, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ, κάποιος τους έπιασε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πάει να το δούνε. Φαντάστε τώρα, αυτοί οι τύποι ήρθανε με σαραντάρια και χθες ζήσαν το απόλυτο χάος.
1: Στη χώρα του
0: ήλιου. Δηλαδή, αυτά λέγανε χθες, συγγνώμη ρε παιδιά, σε τι χώρα ήρθαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Απίστευτο, ναι, ήταν χθες. Απίστευτα τα πράγματα.
0: Πάντως, στο προεδρικό πρέπει να σου πω, το κλίμα ήταν έτσι λίγο πέρα από την ζέστη και την υγρασία. Γιατί τώρα 1500 άτομα κλεισμένα σε μια όσο μεγάλη κοινωνία αίθουσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τα χνότα, τις αναπνοές, συζητήσεις και αυτά, κάποια στιγμή παλαβώνεις. Γενικά το κλίμα ήταν καλό. Δηλαδή, και οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι νωρίτερα, 2-3 ώρες πριν είχαν σφαχτεί στη Βουλή. Και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Ήτανε πέρα από τις χειραψίες και τα λοιπά, είπανε και τις κουβεντούλες τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
1: Σωστά.
0: Είχανε διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπανε και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέει ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Αυτό... ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω, ρε παιδί, με έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πας να αλλάξεις, να πας στο προεδρικό, να κάνεις, να δείξεις. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονο. Να τα ζει έντονα τα πράγματα.
0: Πολύ κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε
0: πειράζει. Χθε το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε.
1: Ούτε πρωθυπουργή δεν
0: ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα του καιρού. Για να δούμε τώρα. Η μετεωρολόγο μα η Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχά να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τι καιρικέ συνθήκε που επικρατούν στη χώρα μα και αν κάπου βρέχει καταρακτοδό, τι συμβαίνει τέλο πάντων.
3: Φυσικά. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες τα είχαμε στην Θεσσαλία, εκεί η Μαγνησία δηλαδή κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια και την Κεντρική, αλλά και την Βιωτία και στην Αττική είχαμε σημαντικά ύψη. Τώρα αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες κυρίως. Βέβαια έχουμε βροχοπτώσεις στις Σποράδες, στην Εύβοια και πάλι, στην Αττική, στα βόρεια του νομού όμως, στην Ανατολική Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στην Κρήτη. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν έχουν την ίδια ένταση πλέον τα φαινόμενα, ούτε την ίδια ραγδαιότητα όπως εχθές. Ενδεχομένως μόνο στα βόρεια παράλια της Εύβοιας να έχουμε κάποιες καταιγίδες και λίγο πιο ισχυρά φαινόμενα. Ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για βροχοπτώσεις σχεδόν ήπιες. Από το μεσημέρι βέβαια η εξασθένιση θα είναι πλήρης σε ολόκληρη την χώρα και επανέρχεται το καλοκαίρι με έθριο καιρό και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα. Σημαντικό είναι να πούμε για τους βοριάδες οι οποίοι πνέουν ήδη και θα πνέουν όλη την ημέρα σήμερα στο Αιγαίο μέχρι και 7 μποφόρ και τοπικά 8. Ισχυροί βοριάδες πνέουν και στα ανατολικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα εκεί. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά που έχει σημειώσει αξιόλογη πτώση μέχρι και 10 βαθμούς και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Όσον αφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 30 δεν θα τους ξεπεράσουμε, όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία τους 28 με 29 και στα νησιά τους 26 με 28 βαθμούς. Αύριο φυσικά περιμένουμε σταδιακή άνοδο στα υπηρετικά 31 με 32 βαθμούς και από Δευτέρα πια έχει επανέλθει το καλοκαίρι πλήρως, όπου περιμένουμε στα ανατολικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και πάλι.
1: Ερώτηση τώρα σοβαρότατη. Αύριο ναι. Στις 9 το βράδυ ναι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πώς θα πλέουν?
3: Στις 9 το βράδυ αύριο στο Αιγαίο?
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ας πούμε προς Μήλο, ρε παιδί μου.
3: Προς Μήλο.
1: Μπαίνει κάποιος στο γνωστό σπαλάς.
3: Θα είναι ήπια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή στην Καρπάθο, στο Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί περιμένουμε ένα εφταράκι.
1: Ωραία.
0: Εσύ αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω το βράδυ, κατευθείαν 9 η ώρα. Πάω στο νησί.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολα ταξίδι θα είναι.
0: Πόση ώρα κάνει?
1: Με το κριτικό 4 ώρες. 9 φεύγω, 1 η ώρα θα είμαι εκεί.
0: Α, εντάξει. Κατάστρωμα.
1: Εννοείται κατάστρωμα. Κατάστρωμα με μηχανή κιόλας. Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Πάω εδώ τον πατέρα μου, ναι. 2 μέρες, 3.
0: Σόπερε.
1: Αφήνω παιδιά, σκυλιά, γατιά εδώ πέρα και έφυγα. Αλλά μην μας πιάσουν και τα μποφόρια
0: σου. Παίρνεις παραπάνω πραγματάκια μαζί.
1: Μπας και κάτσε κανένα μήνα. Λοιπόν, ήταν η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Οπότε λίγο Εύβοια, λίγο Σποράδες σήμερα, λίγο Βόρειο Αιγαίο, έτσι.
0: Το εισιτήριο το έχεις βγάλει μόνο αλέ ή και ρετούρ?
1: Αλέ. Σαν τον άλλο που πήγε στα τσιγάρα, αλέ. Πήγε για τσιγάρα στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ. Είναι γι' αυτό μια άποψη.
0: Εντάξει, μωρέ. Εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει καλημέρα παιδιά. Στο Ηράκλειο ψιλοβρέχει πάντως. Πέτρες. Α, ρίχνει πράγμα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης από την Άρτα έχει την απορία. Τελικά λέει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν χθες στο προεδρικό.
1: Δούρου.
0: Θα σου πω ποιοι ήτανε.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σωστά.
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Σωστά.
0: Και ο Βελόπουλος είχε στείλει αντιπρόσωπο. Έναν βουλευτή του.
1: Σωστά. ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός ήταν ενεργός.
1: Και είπε και ο Κουτσούμπας, μου θυμίζει, λέει, την εκδήλωση στις αρχές της μεταπολίτευσης, έτσι. Τότε που ήταν τετρακομματική.
0: Την αντιπροσώπευση στη Βουλή.
1: Ναι. Την θέλω να πω.
0: Που ήταν τέσσερα κόμματα.
1: Ναι. Ποιοι πήγαν στο Προεδρικό, τέσσερα κόμματα. Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πάνε. Σεβαστό είναι αυτό. Τώρα οι λόγοι που επικαλέστηκαν είναι λίγο περίεργοι. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα να λες ότι εδώ δεν εκφράζεται ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις αρχές και οι αξίες χώρας κτλ. Δηλαδή όταν κυβερνούσες, πώς πήγαινες δεξιός της δημοκρατίας.
1: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα, αυτό που λες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λογικό είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός και εσύ. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή όταν κυβερνούσαν το 2015, γιατί πηγαίνανε. Τότε τι είχε έρθει, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα, ας πούμε. Αυτό είναι.
1: Τώρα ξέρεις για ποιους το είπανε. Απλά ξέρεις. Και για ποιο λόγο το είπανε,
0: ούτε ξέρω.
1: Η κυρία Δούρου δηλαδή.
0: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, ξεπερνάνε την κοινή λογική, δεν θέλω να τα ξέρω.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται. Και μόνο αστείο που το συζητάμε.
1: Βέβαια, γιατί είναι μια εκδήλωση στην οποία ο συμβολισμός του να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ενωμένοι.
0: Ξέρω εγώ. Έτσι, κάποια στιγμή.
1: Στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο έχει
0: με τη χώρα ενδιαφέρονται όλοι. Το δείχνεις και με κάποιους συμβολισμούς. Αυτός είναι ένας συμβολισμός. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι. Δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Συμβολισμός είναι επίσης η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Που υποτίθεται κοιτάς για το μέλλον της χώρας. Για πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, έχει εξελιχθεί ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουν κτλ. Και εκεί δείχνεις τη συνένεση που λέμε.
1: Εκεί έγινε συζήτηση ουσίας ή πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Τι συζήτηση.
1: Πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Πιάσαμε τα αυτά. Πάντα βρίσκεις, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι το κορυφαίο γεγονός για την εκάστοτε Βουλή, όποτε είναι να γίνει αναθεώρηση. Το κορυφαίο. Δεν υπάρχει ο κορυφαίο γεγονός. Είναι το μέλλον της χώρας.
1: Πάντως νομίζω τα κουκιά δεν βγαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, τα μετά μπαίνουν οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κρίμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Οι πολιτικοί μας αλλάζουν μαζί με την κοινωνία μας.
0: Τώρα
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα. Λέει κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ακριβώς με τις ίδιες θερμοκρασίες εκλογές. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Τώρα αν εννοεί χειμώνα ή φθινόπωρο.
0: Τώρα για χειμώνα, μάλλον εννοεί.
1: Ναι.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ. Καλά, μα γίνουν είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, δεν είναι, θεωρούνται πρόωρες. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια. Αλλά αν γίνουν Σεπτέμβρη,
0: Θεωρητικά, ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει όμως.
1: Ναι,
0: συνέχεια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Και το είπε και ο πρόεδρος χθες Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι μένα με έχει πείσει. Τι να σου πω, να μας κοροϊδέψει όλους τώρα και έχουμε ετοιμαστεί.
1: Άνοιξη.
0: Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει.
1: Μόνο Πρωταπριλιά μην γίνουν, μοιάζει ψέμα. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, τι θέλετε, διαφημίσεις. Μάλιστα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχτηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση πριν από λίγο. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων μετά την κακοκαιρία. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση χθες βράδυ περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Γιάννης Πιταράς.
0: Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας μετά το καιρού, που ντάλα καλοκαίρι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και σήμερα θέλει πάλι προσοχή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισπανία και Γαλλία, το εντελώς αντίθετο σκηνικό.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά, με κενώσεις πόλεων, καταστροφές σπιτιών, απέραντες εκτάσεις οι οποίες συνεχίζουν να κατακαίνε στην Ισπανία, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, που άμα συνεχίσει θα φτάσει και στη Μαδρίτη δηλαδή.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 60.000 άνθρωποι, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο πράγμα.
1: Στη Γαλλία το ίδιο.
0: Στα δυτικά, έξω από τον Μπορντό, όπου και εκεί μπορεί να φτάσει τον Μπορντό όπως πάει. Παρθένες περιοχές, παρθένα δάση, υπέροχοι τόποι. Μέρη τα οποία έχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εκενωθεί. Ναι. Τουλάχιστον 60.000 κόσμος έχει φύγει, έχει εκενώσει τις περιοχές οι οποίοι κάνουν διακοπές εκείνη την ώρα και τρέχαν να σωθούν οι άνθρωποι. Έχουμε στείλει και εμείς βοήθεια, έχουν στείλει πολλά κράτη της Ευρώπης. Οι ίδιες οι αρχές λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση.
1: Μα στη Μαδρίτη επλήγησαν και εγκαταστάσεις της NASA. Κοντά στη Μαδρίτη είχε κάτι τεράστιες εγκαταστάσεις η NASA εκεί και έχουν υποστεί τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και αυτά ζημιές. Και στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι κοντά στον Μπορντό με 173.000 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι εικόνες είναι φοβερές. Είναι φοβερές και πολύ δυσάρεστες βεβαίως. Και ο Μακρόν, νομίζω, η Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται έντονα το τελευταίο 24ωρο.
0: Μάλιστα. Εχθές τουλάχιστον από τη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο και τα διάφορα πηγαδάκια, γιατί εκεί είναι το ζουμί, στα πηγαδάκια που χαλαρώνουν λίγο, παίρνουν και ένα άπερολ. Α, ξέχασα.
1: Είχε τίποτα να φάτε.
0: Είχε διάφορα. Είχε φτιάξει ο σεφ του Προεδρικού μπουκίτσες, ρε παιδί μου, αυτά που. Finger food. Ναι.
1: Και αλκοόλ δεν είχε.
0: Όχι, είχε αυτά τα κοκτέιλ, κάνα κοκτέιλ, κάνα άπερολ, κάνα αυτό και λίγο κρασάκι.
1: Κρασάκι. Λευκό ροζέ ή και κόκκινο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα. Εγώ δεν άγγιξα.
1: Δεν άγγιξες.
0: Όχι, θα σου πω γιατί δεν άγγιξα. Γιατί όταν έφτασα, όταν φτάνεις, η εντολή που είχαν οι σερβιτόροι του Προεδρικού ήταν να προσφέρουν μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται θα βγάλει και το λόγο και πρέπει να είσαι νυφάλιος για να τον ακούσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με το που βγάζει το λόγο μετά. Ξεχύθηκαν όλοι άδεια σαν τα μπουκάλια.
1: Αλήθεια.
0: Έπρεπε να έχεις φλασκή μαζί σου, αλλιώς δεν.
1: Καμιά παρουσία έτσι που να έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Σταμάτης Φασουλής.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Ήταν και τιμόμενο πρόσωπο ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Και η δασκάλα από τα φουρνά και δύο μαθητές έτσι.
0: Από τα φουρνά, δηλαδή αυτά ήταν τα πρόσωπα ουσιαστικά και ειδικά ο πιλότος ήταν και αντικείμενο θαυμασμού από πολλούς. Δηλαδή, πολλοί βγάζανε και selfie μαζί του.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
1: Που προσγείωσε το αεροπλάνο στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.
0: Κατάφερε να το προσγείωσε.
1: Κατάφερε να το προσγείωσε και στη συνέχεια πήρε φωτιά το F-16 ήταν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου είπα για τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένω. Γιατί αν έχεις πάρει χαμπάρι, και το δείχνουμε και εμείς στην εκπομπή, όλο το διάστημα αυτό που έχει προηγηθεί, πάρα πολλοί βουλευτές. Τρέχουν δεξιά και αριστερά, κάνουν εκδηλώσεις. Ας τις πίτες που κόβανε. Οι πίτες, εντάξει, θα τις κάνανε. Μετά αρχίσαν τις εκδηλώσεις, τις μαζόξεις, τις ομιλίες. Τρέχαν δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και τώρα έχουν εκδηλώσεις προγραμματισμένες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα.
1: Μια μεγάλη κάνει και ο κύριος Πανάκης.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν μπει όλοι σε προεκλογικό mood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μισή μέρα ήταν στο Υπουργείο και οι άλλοι ήταν για χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω, άμα θα αντέξουν μέχρι το Μάιο.
1: Τώρα να είσαι μέχρι το Μάιο, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε μέχρι το Μάιο.
0: Πολύ, παιδί μου, είναι πολύ πράγμα.
1: Και να κάνεις συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Θα καούνε στο ζέσταμα.
1: 7 μήνες.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Πανάκης, αφού τον ανέφερες εδώ, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Υπουργό Εσωτερικών, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα πολιτικό από το να συναντά τον κόσμο, από το να χαιρετάει. Γιατί έτσι βλέπεις τι γίνεται. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τελικά καταλήξουμε ότι τελικά θέλουμε το πολιτικό να είναι στο γραφείο του ή να είναι έξω στις εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
1: Θεωρείτε ότι είστε της παλιάς σχολής, πολιτικός?
2: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι παλιά σχολή, τον επικοινωνείς με τους πολίτες.
1: Όχι, γιατί πολλοί τώρα στρέφονται και στα social, γι' αυτό το λέω.
2: Απλά, με τα χρόνια υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ο παλιός τρόπος επικοινωνίας είναι και φυσικά να τον δεις από κοντά και να κάνεις πολιτικό γραφείο και να ακούσεις το πρόβλημα ενός θεσμικού φορέα, ενός πολίτη, και φυσικά να δεις και τι γίνεται έξω στο δρόμο, που θα δεις και εσύ με τα δύο στα μάτια ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι πολιτικές, ας το πούμε, τις περιοδίες, οι επισκέψεις, δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, αλλά είναι μια υποχρέωση του πολιτικού, του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζέση, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Σπανάκη, γιατί μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σπανάκη, θα το αποκαταστήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, σε αυτό εγώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκλέγονται και μετά εξαφανίζονται.
1: Σωστό. Είναι σωστό να είναι δίπλα στους ψηφοφόρους το.
0: Απλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο ψηφοφόρος θα κάνει και αυτό ταμείο, το ταμείο του είναι στο παραβάν, το μπλε παραβάν, όταν θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην σε βομβαρδίζουν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές με μηνύματα, Φέι Βολάν κτλ.
1: Να το χτίσεις αυτό.
0: Αυτό θέλει χτίσιμο. Αυτό θέλει πόρτα-πόρτα.
1: Βασιλόπιτα.
0: Ναι, αυτό. Χειραψία. Να βγάλει κάλους στο χέρι σου. Αλλιώς πώς τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, είναι μια όμορφη προσέγγιση παλαιού τύπου, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι και αποτελεσματική και πραγματικά έχει και την αξία της σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιδοκιμάζουν, νομίζω και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Αν και πολύ βεβαίως, θα σου πω ότι στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί που έχουν χτίσει διαδικτυακά την καριέρα τους. Είναι τρομερά ενεργοί στα social media και κερδίζουν από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, όταν είσαι και από κοντά και βλέπεις και τους πολίτες από κοντά, αποφεύγεις και αυτά τα τρόλ που βγαίνουν και γράφουν διάφορα χωρίς να ξέρεις τι είναι και τι λένε. Πολλές φορές βρίζουν, κατηγορούν. Ενώ όταν είσαι από κοντά, ανταλλάσσεις και μια άποψη. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές και χαίρομαι όταν βρίσκω σε ένα χώρο που είτε είναι μια παρέα είτε σε ένα καφενείο

0: Μέρλιν, για την Καλυθέα, για το παλαιό Φάληρο. Τι έχουμε κάνει για τον συνταξιούχο, τι έχουμε κάνει για τον ελεύθερο επαγγελματία, τι είπαμε και τι κάναμε, ή τι είπαμε και τι δεν κάναμε, ή αυτοί που τάζουν να δούμε πώς θα το κάνουν και τελικά πώς θα το υλοποιήσουν οι αντιπάλους. Mm-hmm. Θα βάλουν νέους φόρους, γιατί αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία τα είδαμε και το 2015 από τις παρατάξεις της τότε που έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
1: Κύριε Σπανάκη, λοιπόν, πάντως ξέρετε κάτι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Απλά θα πω κάτι, ως πολίτης θα το πω. Mm-hmm. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ως αφήγημα είναι πάντα κεντρικό αφήγημα για όλους, όλοι αναφέρονται στην καθημερινότητα. Δεν τα αγγίζει κανείς. Η καθημερινότητα είναι, για παράδειγμα, ελακούβες δρόμους. Ναι, τα καπάκια που είναι κάτω από το ύψος του οδοστρόφου. Λοιπόν, αυτό είναι καθημερινότητα. Καθημερινότητα είναι η ανεξόφλητη λογαριασμή ρεύματος, όπου το βάρος αυτό των ανεξόφλητων λογαριασμών πέφτει σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Θα σας απαντήσω λίγο, μισό λεπτό.
2: Σωστό.
0: Όταν συζητάγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Είδαμε όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει σοβαρά έργα. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον Ε65, που είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που φτάνουμε πλέον στην Ήπειρο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας.
1: Σας διακόπτω και πάλι. Ακούστε λίγο.
0: Δεύτερον,
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τα μεγάλα.
0: Όχι, δεν τα μεγάλα.
1: Με τα μεγάλα.
0: Ακούστε
1: και με τα μικρά καθημερινά.
0: Όταν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή αν πάτε στη Νέα Σμύρνη, μισό λεπτό, αν πάτε στην Καλυθέα, θα δείτε να αλλάζουν κεντρικές αρτηρίες αλλά και μικρά στενάκια με νέα ασφαλτόστρωση που δημιουργούν προϋποθέσεις και για οδική ασφάλεια, όπως θα δείτε και πεζοδιαβάσεις, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί και κυρίως κοντά σε σχολικά κτίρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Συγγνώμη, έχει πάει κανείς, εσείς πιστεύετε ότι έχει πάει κανείς, γιατί κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Έχει πάει κανείς μετά να δίνει τα λεφτά. Όποιος τα δίνει. Θέλετε να είναι η περιφέρεια, θέλετε να είναι το κράτος, να είναι ο Δήμος, όποιος και αν είναι. Έχει πάει μετά κανείς να το παραλάβει και να το ελέγξει.
0: Μην τα μηδενίζουμε. Υπάρχουν διαδικασίες.
1: Τώρα. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν να κάνει τη διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
0: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, από το 2019 μέχρι σήμερα, στις τοπικές κοινωνίες γίνονται μικρά και μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Για αυτά που φαίνονται, λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο. Μισό λεπτό. Εδώ είναι διαφορετικό να πούμε ότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Είναι όμως διαφορετικό να μηδενίζουμε μια δουλειά που γίνεται από αιτήματα, προσέξτε, της ίδιας τοπικής κοινωνίας.
1: Το ίδιο πράγμα
2: δηλαδή,
1: λέμε.
2: Δεν, για έργα που δεν γίνονται, το μηδενίζει κανείς, αλλά να, εδώ πέρα στο Φάληρο. Στο Φάληρο εδώ το έργο που είναι σταματημένο.
0: Λοιπόν, ο Φαληρικός Ορμός σε λίγους μήνες.
2: Που ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
0: Σε λίγους μήνες ξεκινάει η εκβάθυνση. Και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά στον Ηλισσό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, όπου είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει ο Φαληρικός Ορμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το έργο στον Ηλισσό. Και έχουμε 370 εκατομμύρια από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα προχωρήσει ο Φαληρικός Ορμός. Άρα λοιπόν εδώ.
2: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο.
0: Είναι μια διαδικασία δυναμική που προχωράει. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει σε εκείνη την περιοχή.
2: Το ξέρουμε.
0: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή, ένα Κηφισό που τον προχωράμε πολύ διαφορετικά, καθαρισμούς κλπ. Έναν Ηλισσό με αντιπλημμυρική προστασία. Το ρέμα της Πικροδάφνης που θα δοθούν πάνω από 37 εκατομμύρια και άλλα 25 θα δώσει η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει δεκαετίες ολόκληρες. Στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως,
1: όλα αυτά τα έργα είναι αναγκαία. Λέμε,
0: για αυτό εγώ θα ήθελα. Νομίζω
1: ότι αυτό θα χρειαστεί τόσο χρονικό διάστημα.
0: Νομίζω, κύριε Πιταράκη και κύριε Γρηγοριάδη, είναι η καλύτερη ευκαιρία το να οργανώσουμε μαζί τέτοιου είδους διαλόγους στις πλατείες για να δούμε και πολύ συγκεκριμένα.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε, όλοι γνωρίζαμε τον παλιό Άγιο Κοσμά. Υπάρχουν ανάγκες για πρόσθετους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το παλαιό Φάληρο αναβαθμίζει το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ξέρετε ότι το ιστορικό γήπεδο, ο Μήλωνας, ξεχρονίζεται καταστάσεις. Το ίδιο στον Πανιώνιο, το ίδιο στον Ηλυσιακό, το ίδιο στο Μοσχάτο αποκτά το κολυβητήριο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Δημήτριο, στην Ηλιούπολη.
1: Όταν κάποιος επισημαίνει, ακούστε λίγο, όταν κάποιος επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν ακυρώνει τα έργα τα υπόλοιπα που γίνονται.
0: Και προχωράμε στην Γλυφάδα και σε σοβαρά έργα και στο παραλιακό μέτωπο. Άρα,
1: οι επισημάνσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.
0: Βεβαίως.
1: Όχι για να κυρώσουμε τα υπόλοιπα.

0: που γίνονται.
1: Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Βάλατε κάμερες τώρα. Μπήκανε 388 κάμερες.
1: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Τις κάμερες τις είδατε ότι μπήκανε. Μπήκανε.
1: Βεβαίως. Ακούστε λίγο.
0: Αυτές οι κάμερες το ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσουν που μπήκανε για το κόκκινο.
1: Ακούστε λίγο. Έχουν δοθεί ανακοινώσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Δεν θα λειτουργήσουν, κύριε Σπανάκη, αυτές οι κάμερες.
1: Εγώ σας μισό λεπτό.
0: Μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τον έλεγχο, την πιστοποίηση.
1: Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκηση. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκηση.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορούμε.
1: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που ζητάμε τι από τους πολίτες να συμμετέχουν. Τι επαναφέρουμε ξανά τα συμβούλια νέων, ώστε και οι νέοι μας να συμμετέχουν σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία καταγραφής και ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Τι άλλο φέρνουμε. Φέρνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, να έχεις δηλώσει 60 μέρες πριν ότι θες να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές και να ψηφίζεις. Τι θέλουμε να φέρουμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος, την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή είναι η ποιοτική και πολιτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες παρατάξεις. Γι' αυτά όλα λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο και μάλιστα πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο.
0: Εκεί στο Υπουργείο, τώρα επειδή είστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είστε υφυπουργός. Εκεί έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει το Μάιο του 2027.
1: Γενικότερα είστε έτοιμοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα σε ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη συζήτηση πρωί-πρωί έτσι με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
1: Και πολύ ευχαριστώ και σας ευχαριστώ debate, πάρα πολύ.
2: Τι είπε?
0: Debate, δεν είπε.
2: Εδώ ήρθατε στην πλατεία του Sky εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Πιταρά και κάνετε αντιπαράθεση.
1: Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί βέβαια αυτό το debate να γίνεται και στο στούντιο. Είναι μια καλή.
2: Εννοείται και να μιλάμε. Από Σεπτέμβριο θα σας περιμένουμε.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν.
1: Όχι και με τους πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν πρέπει να.
2: Εκεί, κύριε Σπανάκη, συνήθως γίνεται χαμός γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και στο τέλος καταλήγει.
1: Ο κόσμος κρίνει, ο λαός κρίνει.
2: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών.
1: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Επί τη ευκαιρία, μια και το.
2: Άστο τώρα.
0: Δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά το φέρνουμε εμεί.
2: Άστο τώρα.
0: Γιατί όχι, άστο. 2 ευρώ θα σου πάει τώρα μέσα στη εβδομάδα.
2: Δεν καταλαβες, πήγε 2 ευρώ. Πήγε 2 ευρώ. Στο μεταξύ, στα νησιά έχει πάει 2,40.
0: Φαντάζομαι.
2: Με το δεκάλεπτο.
0: Τη μείωση λες, την έκπτωση.
2: Ναι, με το δεκάλεπτο που βάλε η κυβέρνηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, εν τω μεταξύ σήμερα βομβάρτισαν εκ νέου τάνκερ οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, γιατί πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, τον Αμερικανικό αυτή τη φορά.
0: Καλά, εντάξει.
2: Στα στενά του Ορμούζη, Χούθη βαράνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τους βαρέσαν και τους σκουθεί και λένε ότι ήταν μάλλον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράδα το χτύπημα. Τέλος πάντων, τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι δεν πάνε καλά. Αλλά πάμε λίγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει λίγο για το κομμάτι που ανέφερες πριν στον κύριο Σπανάκη για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Στη ΔΕΗ.
0: Συγγνώμη, 3 δις.
2: 700 εκατομμύρια.
0: Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι μισές από αυτές. Τις οφειλές των καταναλωτών είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο. Φεύγει ο ένας, αφήνει πίσω του χρέη, πάει σε άλλο πάροχο, δεν τον ελέγχει κανείς. Δημόσιο αγωθό λέει το ρεύμα και δεν μπορεί να στο κόψει.
2: Ναι.
0: Αντιστοίχως τώρα, άλλο παράδειγμα σου φέρνω. Οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξεις από ένα πάροχο να πας σε άλλον, πας μόνο αν έχεις εξοφλήσει τα χρέη σου στον προηγούμενο.
2: Ναι.
0: Αυτό το βάρος τώρα το επιμερίζεται σε όλους εμάς. Και πάνω στο λογαριασμό που βλέπουμε, έχεις 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιπλέον επιβάρυνση για τα χρέη για τα 3 δις. Δηλαδή τα χρέη των υπολείπων, ναι, των παταξίδων, τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
2: Και μετά, άμα τα δώσουν, μας τα φέρνουν πίσω εμάς.
0: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά σε αυτό το τεράστιο, κατά την άποψή μας, ζήτημα. Διότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι, καλούμαστε να τα πληρώσουμε στην κιλοβατόρα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι από τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος ότι έχουν αυξηθεί, ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Ενώ, ας πούμε, πέρσι αρκετοί είχαν πάει σε μπλε σταθερά τιμολόγια και υπήρχε έτσι μια πιο ομαλή λειτουργία μέσα στην αγορά, γιατί ο καθένας το δεσμευμένο σε ένα συμβόλαιο, οπότε πλήρωνε αυτό που ήταν να πληρώσει τέλος πάντων για να έχει και μια έκπτωση συνέπεια. Τώρα από τη στιγμή που αλλάξανε άρδιν όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό, ο όγκος των ληξιμότητων αυξήθηκε, γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αλλάζουν κάθε μήνα από τον ένα πάραγο στον άλλο. Με αποτέλεσμα να αφήνουν διαρκώς κάποιοι από αυτούς υπόλοιπα στους προηγούμενους και με το κίτρινο τιμολόγιο, με το πράσινο τιμολόγιο. Προσπαθούν να βρουν κάθε φορά χαμηλότερη τιμή, μην πληρώνοντας όμως κάποιοι.
2: Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό προβλέπετε, κύριε Πάνο, αυτό. Δηλαδή, μπορώ εγώ να χρωστάω στον προηγούμενο και να πάω στον επόμενο. Γίνεται, είναι δυνατό. Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να έχεις εξοφλήσει για να μπεις.
0: Είναι δημόσιο αγαθό, σου λέει το ρεύμα. Αυτό, δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ρεύμα και δεν στο κόβει. Απλό.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, δεν τους υποχρεώνει να πληρώσουν το χρέος για να πάνε στον επόμενο, το χρέος μένει, οι εταιρείες περιμένουν να πληρωθούν και μπορεί αυτό να γίνεται για συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εναλλάσσει, ας πούμε, εταιρείες, να τη γίνει τη μία στην άλλη και να αφήνει υπόλοιπα πίσω σε όλους τους προηγούμενους, εάν είναι κακοπληρωτής.
0: Ναι, και τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση? Εμείς μπορούμε να, κάτι να κάνουμε.
2: Να κάνεις
0: δηλαδή,
2: και εσύ το κόλπο.
0: Εγώ βλέπω, όχι, να
2: κάνει αυτό το κόλπο.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να μιμηθώ τον καλύτερο, όχι το χειρότερο.
3: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει και το θέμα της θερματοκλοπής, στη θερματοκλοπή αυτό που συμβαίνει πάλι επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές. Πάλι πληρώνουμε για ένα ποσό περίπου. Ένα 5% τουλάχιστον λογαριασμό παραπάνω και 10% μερικές φορές οφείλεται γιατί προσπαθούν να καλύψουν τα κόστη της θερματοκλοπής. Δηλαδή συμβαίνει και σε άλλα θέματα να περνάει στους συνεπείς καταναλωτές αυτή η επιβάρυνση.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της χώρας την πληρώνουν πάντα οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρέοι με την καλή έννοια, όχι με την έννοια που κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούν για τη λέξη νοικοκυρέοι, κάποια στιγμή αισθάνονται και λίγο κορόιδα, έτσι. Και κάποια
3: ακριβώς,
2: στιγμή λένε,
3: ακριβώς.
2: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να γίνω κι εγώ μπαταξής.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν υπουργείο να δώσει και κάποια εργαλεία στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν αυτό το φαινόμενο να το μειώσουν. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά που αφήνουν κάθε φορά στους λογαριασμούς και να μην περνάει στους συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι, εγώ πώς μπορώ να πιστοποιήσω ως συνεπής καταναλωτής ότι αυτή η επιπλέον επιβάρηση στο λογαριασμό μου προέρχεται από αυτά τα χρέη. Και πόσα είναι τα χρέη τελικά και πόσο μου αναλογεί εμένα και για πόσα θα το πληρώνω και αν θα το πάρω πίσω με έκπτωση στο μέλλον και το καθεξής.
2: Ναι, καλά.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτροχευτεί το τελευταίο καιρό. Ειδικά με τις τιμές από το Φεβρουάριο και μετά που ξέφυγαν πάρα πολλοί έχουν την τάση να αλλάζουν διαρκώς παρόχους και κάποιοι από αυτούς να αφήνουν την υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει γιγαντωθεί το τελευταίο τρίμηνο που υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα απλά έχει ξεφύγει.
2: Μα συγγνώμη τώρα, επειδή μερικά πράγματα μου φαίνονται και απλά δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν εξοφλήσεις τις οφειλές σου, ή δεν μπορούν να πούνε ότι οι οφειλές σου πηγαίνουν στον επόμενο πάροχο. Ο οποίος, δηλαδή, τώρα αυτές είναι και απλές λύσεις, δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι έχουν βρει την τρύπα στο σύστημα πάλι οι πονηροί.
3: Δυστυχώς κάπως έτσι σημαίνει και τα φαινόμενα αυτά.
2: Για όνομα του Θεού.
3: Μπορούν και δημιουργούνται. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου να μην
2: έχει. Ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Υπάρχει σωτηρία. Να πάμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, να κάνει, δεν έχουν ερεύνη.
2: Τώρα θα σου πω, μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εντάξει, ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μην το πληρώνουν και αυτό το χαβαλέ. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους και είναι συνεπείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 16 βαθμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πανηγύρι μας. Έγινε πανικός από κόσμο. Ψάχναμε τραπέζια από τα σπίτια, λέει.
0: Φαντάσου.
2: Για να βάλουμε να κάτσουν οι άνθρωποι. Πολύ κέφι νεολαία, το απογείωσε. Η γουρνοπούλα έφυγε αέρα. Κεράσαμε και παραδοσιακή γαλόπιτα.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε όλους και του χρόνου.
0: Η γουρνοπούλα στην περιοχή εκεί είναι must στα πανηγύρια.
2: Και μετά για να δέσει το στομάχι, γαλόπιτα.
0: Ναι. Και φέτος, επειδή πήγα και εγώ, πρόλαβα να πάω την περασμένη Κυριακή σε πανηγύρι.
2: Πελοπόννησο.
0: Ναι, στα όρια Αργολίδας Αρκαδίας, σε ορεινό χωριό, Αλέα.
2: Αλέα, ναι, ναι.
0: Χαμός. Και ήταν μάλιστα την ημέρα του τελικού. Δηλαδή το πανηγύρι άρχισε 12 και 20. Μόλις τέλειωσε ο τελικός. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Κανονικά άρχισε τότε. Περιμένανε όλοι τον πρόεδρο.
2: Ο οποίος προέδρος
0: ήταν μαζί αγώνα. Μου στο καφενείο και βλέπαμε τον αγώνα. Λοιπόν, φέτος είναι must στις λαχιοφόρους αγορές τα κλιματιστικά. Δηλαδή το νούμερο ένα δώρο. Παίρνεις, παιδί μου, τα κουπόνια ναι. Για να συμμετέχεις στο λαχιοφόρο. Νούμερο ένα δώρο είναι το κλιματιστικό, τα εννιάρια, τα μικρά.
2: Τα εννιάρια.
0: Δεν έχει σημασία όμως. Αλλά είναι top δώρο.
2: Πρώτο δώρο στις λαχιοφόρους.
0: Παλιότερα ήταν μια γελάδα, μια κατσίκα, ένα αυτό, ξέρω εγώ, μια γουρνοπούλα. Τώρα έχει αλλάξει εποχές. Κλιματιστικό σου λέει.
2: Και
0: έξυπνο κλιματιστικό.
2: Διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο στάνταρ. Και μετά τα δώρα αλλάζουν, έτσι. Πιστολάκι για τα μαλλιά.
0: Κούρεμα στην κυρία Τούλα και
2: τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Έχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και σήμερα το πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Ανεξέλεγκτη μένεται η Μεγάλη Πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι Ιταλία και Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχειρήσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Ενώ το πλήρωμα, το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι χθες αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδιαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το σύνολο για το 2025. Το 2000 η λαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθήσα στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στον εμβολιασμό. Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορείται πάντως ότι συνέβαλε σημαντικά στην κρίση, διαδίδοντας αντιεμβολιαστικά συνθήματα. Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πεταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Ραχνέ, όταν βάζεις αυτό το τραγούδι, μου έρχεται μία σκηνή, πραγματικά. Δωριέων 14.
1: Δωριέων 14. Τι είναι Δωριέων 14?
0: Είναι ο δρόμος στην Πάτρα. Του σπιτιού. Στα πλατεία Ελευθερία, στα προσφυγικά.
1: Ναι.
0: Εκείνη, αυτή είναι η περιοχή. Εκεί που μεγαλούργησα, πιτσιρίκι. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε, δηλαδή υπήρχε ένα-δύο με το ζόρι.
1: Σε όλη την Πάτρα.
0: Στον δρόμο, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί τώρα, άντε, πόσο να ήταν.
1: Και άκουγες Modern Talking.
0: Και ήμασταν ο διπλανός ο φίλος, πιτσιρίκια τώρα. Η οικογένειά του είχε πάρει το διπλό Ακάι ραδιοκασετόφωνο. Με τα αποσπόμενα ηχεία. Το καλό διπλό
1: το καλό,
0: η διπλή κασέτα εννοώ, που η μία έπαιζε, η άλλη έγραφε. Λοιπόν, και έχει βγει τότε το. Θυμάστε που βγαίναν οι κασέτες σαν συλλογή που έλεγε Hit 85 και τα λοιπά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχει βγει ένα hit κάτι που έχει μέσα διάφορα 12 τραγούδια. Πόσα είχε τότε?
1: Και είχε πρώτο του Modern Talking.
0: Και είχε.
1: Το είχα και εγώ αυτό.
0: Και είχε Brother Louis και τα ακούγαμε όλη τη μέρα. Τον Brother Louis, γιατί προλαβαίναμε να τα ακούσουμε, γιατί μετά τη μάσα για την κασέτα. Και παίρναμε τα μπικ, τα στυλό, τα οποία μπικ εφευρέθηκαν όχι για να γράφεις, αλλά για να γυρίσεις την κασέτα. Όταν σου μάζευε την ταινία. Γι' αυτό, επειδή ήταν πολυγονικό. Αυτή είναι η εικόνα που μου έρχεται πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι.
1: Modern Talking. Και πριν, στο προηγούμενο διάλειμμα, παίξαμε Wild Boys. Duran Duran.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν στην ίδια κασέτα.
0: Σίγουρα.
1: Προφανώς η κυρία Βαρσάμι έχει πάρει την κασέτα.
0: Έχει πάρει την κασέτα.
1: Και ναι. Μας τα βάζει ένα-ένα. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις τι νόμιζα, θα έλεγε στην Eastway, στο Παγκράτη. Τι θυμάσαι την Eastway, την
0: ναι,
1: δίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Που ανέβαινε εκεί τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Τα καύσιμα ήταν οικονομικά. Έτσι. Φορτώναμε τους βάτραχους. Ο πατέρας μου είχε Citroën βάτραχο. Φορτώναμε τα αμάξια εκείνη τη εποχή, πηγαίναμε βόλτες και δεν μας ένοιαζε. Τώρα πήγαινε βάλε βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πάω στη Μήλος και το σκέφτομαι και υδρώνω ολόκληρο, ξέρεις πόσο έχει εκεί, 2,40, 2,50, δεν ξέρω καν πόσο έχει.
0: Αν κάνεις την αναλογία των εποχών, τα πάγια που πλήρωνες τότε με τα πάγια που έχεις, μάλλον με τις ανάγκες που έχεις δημιουργήσει σήμερα, γιατί δεν είναι σε υποχρεώνει και κανείς, εσύ τις έχεις δημιουργήσει τις ανάγκες.
1: Ναι.
0: Τα σημερινά σου πάγια είναι ο μισθός της τότε εποχής.
1: Μόνο τα πάγια.
0: Μόνο τα πάγια.
1: Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι, αν στο πούμε οικονομικό, τεχνικούς όρους. Και τουλάχιστον τότε μπορεί να παίρνεις και λιγότερα, αλλά παίρνεις και καλά, ρε παιδί μου. Λίγο ανέμελα ήταν. Δεν ξέρω. Απλά είναι οι αναμνήσεις μας. Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιάννη μου, ήταν ευθυνά τα πράγματα τότε. Ήταν ευθυνά τα πράγματα. Όσο και δηλαδή τότε με τις δραχμές ήταν πολύ πιο οικονομικά από ότι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές που υπάρχουν σήμερα, αν τις πήγαινες εκείνη τη δεκαετία και έκανες αντιστοίχηση των τιμών, δεν θα το πίστευες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10 δραχμές κάνα να σου θυμίσουν τα γαριδάκια. Το σακουλάκι με τα γαριδάκια έκανε 10 δραχμές.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνει 340 δραχμές.
0: Και έκανες και αποταμίευση. Είχες και τον κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτήριου στο σπίτι.
1: Μα δουλεύαμε μποροϊπάλλοι και περνάγαμε ωραία και μας μέναν και λεφτά να αγοράσουμε και μηχανάκι να πάμε και διακοπές. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ο Γιώργος Ξηραδάκης είναι στην παρέα μας, ναυτιλιακός οικονομολόγος. Πάλι για τσέπη μας θα πούμε. Για τα καύσιμα βέβαια τώρα, αλλά και για ευρύτερα για όλα τα προϊόντα που έρχονται από στενά Ορμούζ, την παγκόσμια ναυτιλία και όλα αυτά που γίνονται στη μέση.
1: Ερυθρά θάλασσα.
0: Ναι,
1: καλώς
0: τώρα επεκτείνεται το σκηνικό.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σε μια πλατεία Ελευθερίας μεγάλωσα, αλλά ήταν του Βόλου.
0: Α.
2: Αλλά πιστέψτε με ότι. Θυμάμαι, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος, πολύ λίγο μεγαλύτερος, όχι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, κάτι μήνες.
2: Κάτι μήνες, ναι.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι όμως ότι τη σπαζοκεφαλιά που είχαν όλοι τότε όσοι είχαν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε τότε στην κρίση του πετρελαίου του 70, δεκαετίας του 70.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ζυγά για το ένα Σαββατοκύριακο θα πάνε αυτοί που είχαν αυτοκίνητα, έτσι, θα πάνε αυτή η εκδρομή. Θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα χρησιμοποιήσουν άλλοι.
0: Mm-hmm.
2: Τα μονά και τα ζυγά. Επίσης, εκεί που θα σου
0: τα μονά ζυγά ήταν τότε μόνο για Σαββατοκύριακο.
2: Μόνο για τα Σαββατοκύριακα ήταν.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Για να κάνεις εκδρομή. Ναι, αφού είπαμε αυτή η ελάχιστη μήνες που μας διαφέρουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε και τους πολλούς, αλλά αυτή η ελάχιστη μήνες. Συν το γεγονός ότι θυμάμαι τον Καραμαλή να πηγαίνει τότε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή να κάνει. Να πηγαίνει συχνά πυκνά κάτω στην στον Περσικό κόλπο, στη Μερσία, στα διάφορα μέρη για να εξασφαλίσει τη ροή του πετρελαίου προς τη χώρα. Γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν τότε τα λόμπι και όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά δημιουργήθηκε και η ενίσχυση του ΟΠΕΚ και το κοντρολάρισμα, το ποιο θα παράγει, τι θα παράγει και όλα αυτά που γίνανε για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, η οποία ναι, μεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί για να συνδέσουμε τις δύο συζητήσεις. Ότι όλα έχουν γίνει πιο ακριβά, έχει γίνει και το άγχος πολύ πιο ακριβότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα σε αυτή την εποχή δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα, οπότε το περιθώριο να υπάρχει κάποιος να χαλαρώνει τον άλλον στο σπίτι δεν υπάρχει.
0: Όχι, οπότε, δυστυχώς δεν υπάρχει, ναι.
2: Οπότε το πολλαπλάσιο τώρα δεν τη ζητάτε. Εδώ ζητάει όλο το σύστημα πώς θα δημιουργήσουμε πάγια. Πάγια για το ένα, πάγια για το άλλο. Οπότε ναι, πραγματικά καλά. Ο ένας από τους δύο τους μισθούς πάλι και τώρα φεύγει.
0: Μα,
2: ο ένας από
0: τώρα
2: τους.
0: Καταρχήν αυτό που λέτε για το άγχος το πληρώνουμε σε ψυχολόγους και διάφορες άλλες
1: εποχές. Και αυτά μόδες της εποχής, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τώρα όντως είναι υπαρκτά ζητήματα. Δεν είναι ότι είναι
2: επεξεργασία.
0: Παλιά πηγαίναμε στη γιαγιά κάτω. Μας κρεμάτιαζε και μας περνάγαν όλα.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα πρέπει να κάνεις συνεδρίες σε ψυχολόγο, έτσι. Εναλλακτικές μορφές γυμναστικής, γιόγκα και διάφορα τέτοια. να ηρεμήσεις. Για να πας ήρεμος, να τσακωθείς, να γίνεις ξανά εκνευρισμένος.
2: Εδώ το ίδιο πρέπει να κάνεις και όταν είσαι στο γραφείο σου και περιμένεις ένα email ή περιμένεις ένα τέτοιο και πρέπει να βγεις έξω για να πας να περπατήσεις, λέει, για να μπορέσεις να έχεις πάλι να αποκτήσεις μια θετική άποψη για τα πάντα, για να μπορέσεις να μιλήσεις, για να σου φύγει το στρες. Υπάρχουν διάφορες ασκήσεις. Τέλος πάντων, όμως, με αυτές τις ασκήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να κοντρολάρουμε.
1: Κύριε Ξηραδάκη,
2: να αλλάξει με το πετρέλαιο.
1: Για να πάμε, λέει, σε αυτό το θέμα, σας διαβάζω για να τα κοντρολάρουμε λίγο. Λοιπόν, εμπορίο θύρας 2479 η 95άρα. Τώρα κάποια προφανώς κάτι έχει μέσα γιατί τη χαρακτηρίζει κάπως. 2479. Τριοβάσαλος μήλος 2430. Ανάφη Κυκλάδες 2420. Παλαιόμαντρες Αντιπάρου 2.40. Σχοινούσα 2.40. Σας λέω τιμές τώρα, έτσι σημερινές.
2: Πατού είμαστε στο 2 πλάς, το 2.5 κοντά, σε όλο το Αιγαίο σχεδόν, σε όλα τα μικρά μέρη. Και νομίζω ότι και οι τρεις μας σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχαμε πριν από 15 μέρες, από 10 μέρες δεν θυμάμαι, πέσαμε ακριβώς μέσα. Είναι αυτό που περίμενα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Σας έλεγα ότι μόλις θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα αρχίσει η κορύφωση πάλι αυτής της κατάστασης. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην εκτόξευση.
1: Τι περιμένουμε, αυτό πείτε μας τώρα, γιατί μας προβληματίζει όλους.
2: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι την κορύφωση αυτής της κλιμάκωσης. Η κλιμάκωση γίνεται σταδιακά. Η εγκεχηρία αυτή που ζήσαμε είχε κάποια καλά αποτελέσματα. Κακά τα ψέματα. Περάσαμε ένα 20ήμερο, ένα μήνα. Ναι, μες χτυπιόντουσαν πάλι, ρίχανε βόμβες εκεί πέρα κάτω, αλλά από την άλλη είχαν πέσει τιμές. Είχε φτάσει στο 65, στο 67 δολάρια το βαρέλι. Αλλά υπήρξε ένα τέλος αυτό το πράγμα και καλπάζει, έχει πιάσει πάνω από 100. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε μια γενίκευση και θα σας την εξηγήσω γιατί είναι γενίκευση και πιο επικίνδυνη. Γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία έχουν παραλύσει. Το ένα είναι το κάτω πλέον ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος. Δεν είναι μόνο πλέον ο κόλπος.
1: Τα στενά του Ορμούς, ναι.
2: Τα στενά του Ορμούς, αλλά βλέπουμε και μια τάση να ξυπνήσει η Χούθη. Ήδη χτύπησε δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία δύο μεγάλα τεράστια πλοία τα οποία ταξιδεύανε, θα φεύγανε από τη λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας για να πάει προς Ινδία, Κίνα, δηλαδή προς την Νότια Ασία. Έχουμε πολλά χτυπήματα, πάρα πολλά χτυπήματα που δεν είχαμε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου μέσα στα στενά, τόσο σε πλοία που μας απασχολεί άμεσα και ως Έλληνες, αλλά και στα νησιά και στα παραγωγικά μέρη, και έχουμε και πολλές επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα μέρη τα οποία ουσιαστικά είναι και αυτά εξαγωγικά και ουσιαστικά είναι τα περιφερειακά μέρη της Αμερικής όπου υπάρχουν οι βάσεις, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο και σπαζοκεφαλιά τεράστια είναι τα χτυπήματα που γίνονται πάνω στην Ουκρανία. Όχι στην Ουκρανία μόνο, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ουσιαστικά και στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ζούμε το απαράδεκτο μοντέλο να χτυπιούνται και πλοία τα οποία φορτώνουν πετρέλαιο Θα πω τώρα για το πετρέλαιο και μετά θα πω για τα άλλα προϊόντα. Πετρέλαιο από, από μέρη τα οποία από το Αζερμπαϊτζάν ή από το Καζακστάν ή οτιδήποτε μέσω των πετρελαγωγών πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα και όμως και αυτά χτυπιούνται. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το δεχτεί και η παγκόσμια κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί ξέρετε, άμα στερείς πετρέλαιο από εδώ και από εκεί, μετά όχι 2,50 θα πάει, θα πάει και 3.
1: Και βέβαια έχουμε και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά πετρελοειδών, οι οποίοι θησαυρίζουν με αυτή την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
2: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
1: Εντάξει.
2: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χαμηλά.
1: Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Να σας πω και επειδή εμείς είμαστε σαν Έλληνες έμποροι και ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάμεις μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από την εποχή που γυρνούσε τον Μπικ την κασέτα μέχρι τώρα, η παραγωγικότητά μας έχει παίζει και αυτό που έχει μείνει μέσα στη δικιά μας την οικονομία είναι είμαστε έμποροι. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά η ουσία είναι ότι το μεγάλο μέρισμα, το μεγάλο κομμάτι και το μέρισμα και η ευθύνη για την ανύψωση αυτή των τιμών είναι ουσιαστικά αυτό το μπλοκάρισμα, αυτή η πόλεμη οι δύο. Και λες και είναι στημένη, δηλαδή λες και είναι τόσο ωραία στημένη για να μπορούν να ρυθμίζουν την όλη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και παράλληλα να δημιουργούν τα έντονα προβλήματα κυρίως στην Ευρώπη, η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ενέργεια. Ευτυχώς βρέθηκε η λύση με το φυσικό αέριο. Ευτυχώς έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα κράτη από την Ελλάδα την δυνατή, τη μεγάλη παραγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι από τον αέρα, από τον ήλιο κτλ. Του ρεύματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το πούμε αυτό. Όπως αυτό είναι σημαντικό και για την Κίνα. Βλέπετε την Κίνα, η οποία έχει γίνει η πιο, αν θέλετε, μεγάλη παραγωγικός χώρα ανακάτοικο, όχι αναχώρα, έτσι. Στην παραγωγή τέτοιας ενέργειας και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να τρέχουμε τώρα όλοι από πίσω και να φοβούμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι μένει γενέστε όσον αφορά πλέον ακόμα και το επισητικό κομμάτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Μαύρη Θάλασσα φεύγουν τα σιτηρά τα οποία έχουν σταματήσει, έχουν χτυπηθεί πλοία μέσα στην Ουκρανία στα λιμάνια, μέσα στην Κριμαία, απάνω στη Ρωσία κανονικά. Και δεν θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2022 και 2023, σας θυμίζω, που θα υπάρχουν κράτη που δεν θα φάνε καλαμπόκι και δεν θα έχουν καλαμπόκι και σιτάρι. Και εντάχει σας ολοκληρώνω λέγοντας ότι το ίδιο θα συμβεί και με την πλέον μπλοκάρισμα και με τα λοιπάσματα που έχουμε από τη Μαύρη Θάλασσα. Και από τη Μαύρη Θάλασσα έχουμε λοιπάσματα και από τη Ρωσία, αλλά κυρίως έχουμε από, από το Αραβικό κόρπο.
1: Μάλιστα,
2: αυτό που φοβόμαστε είναι το χειρότερο και ολοκληρώνω εδώ πέρα. Είναι η περιφερειακή αντίδραση του Ιράν, η οποία άρχισε από τους Χούθις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από Χιτζμπολάχ, και φοβόμαστε πάρα πολύ για τα πληρώματά μας, φοβόμαστε για τα πλοία μας και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτική όσον αφορά τις καταναλώσεις μας, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα τουλάχιστον τις επόμενες δύο.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, χαρά μας που τα λέμε κάθε φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλή
2: δύναμη. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επειδή έχει στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ, να το πούμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς έτσι από τη μεριά μας ένα αντίο στον Τζον Τίκη.
1: Βεβαίως.
0: Έναν Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε μεσουρανίσει δεκαετίες του 70 και του 80, γεννημένος στη Λέσβο. Έφυγε κάποια στιγμή για Αυστραλία και μετά επέστρεψε και τραγούδισε πολλές επιτυχίες.
1: Ένας ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος
0: καλλιτέχνης. Νομίζω, κύριε Βραχνέ, με ένα τραγούδι του μπορούμε να πούμε ένα σύντομο γεια μέχρι και τις διαφημίσεις μας και το δελτίο ειδήσεων.
1: Για πάμε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια? Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ? Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δρασιάζει?
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
13: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
14: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαββατιάτικη τώρα, ξεκινήσαμε χειμωνιάτικη, αλλά μάλλον έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα, κύριε Πιταρά. Έχουν φύγει τα συννεφάκια. Οπότε όχι, το γυρνάμε σε καλοκαιρινό φθινοπορεινή δεκατιανή.
1: Ναι, θα έχει έτσι λίγο αέρα μετά.
0: Και
1: αλλά θα έχει δροσίσει, δηλαδή. Βέβαια από Δευτέρα Τρίτη.
0: Μέχρι 27 λέει σήμερα.
1: Ναι. Ξανά ανεβαίνει 35 και μετά θα χτυπήσει
0: αυτό
1: και ένα 40.
0: Νομίζω αναμενόμενο είναι. Οι παλαιότεροι ακροατές μας γράφουν ότι αυτά που είπαμε εμείς, ότι τότε που ήμασταν παιδιά περνούσαμε καλά και μας μένανε και χρήματα κτλ., δεν ισχύουν, λέει, παιδιά. Ήσασταν με τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας και την περνάγατε ζάχαρη γιατί δεν πληρώνατε τους λογαριασμούς και τα πάγια.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο, γιατί τότε, τουλάχιστον οι μανάδες και οι πατεράδες μας, στο σπίτι μέσα, ακόμα και αν δεν υπήρχε μία, δεν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ήτανε τόσο υπερήφανοι και νοικοκύριδες, όπου τα παιδάκια, όλοι εμείς δηλαδή τότε, δεν είχαμε ιδέα τι γινότανε. Αν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν, τα βγάζουνε πέρα, δεν τα βγάζουνε πέρα. Πώς κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί πάντα είχαμε την απορία. Πώς κρατιέται. Εγώ το είχα, την είχα και μετά.
0: Και ήμασταν και όλοι ολιγαρκείς, Γιάννη.
1: Ναι, έτσι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξεκινούσαμε να πάμε στις Μαλδίβες διακοπές και μετά κλεγόμασταν.
1: Κοίτα, υπάρχουν περιοχές.
0: Πήγαμε στο χωριό μας και περνάγαμε πολύ ωραία.
1: Στις χώρες όπου καλοκαίρι για μπάνια, η νησιά, αυτό που λέμε νησιά, θα πάω. Δεν υπήρχε αυτό. Ότι θα πάω να πάρω το καράβι, να πάω στο νησί να κάνω διακοπές, δεν υπήρχε.
0: Ναι, τώρα υπάρχουν και πολλές επίκτητες ανάγκες, ναι, οι οποίες δεν είναι πραγματικές, απλά δημιουργούνται από το lifestyle τη σύγχρονη εποχή.
1: Να είναι καλά, εντάξει, εκεί στον Πρακουμάδι υπήρχε μια γούρνα και βουτάγαμε εκεί και περνάγαμε
0: και εμείς στο ποτάμι.
1: Και νομίζαμε ότι ήταν και πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
0: Στου Καρπέτα πηγαίναν οι μεγαλύτεροι από εμάς, βάζανε πέτρες στο ποτάμι, κλείνανε ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: μαζευότανε νερό και πηγαίναμε και βουτάγαμε. Και ξέρεις τι παιχνίδι κάναμε, ας πούμε, τι ωραία που ήταν. Εντάξει, ήταν διαφορετική η ζωή εκείνες τις εποχές. Πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα και από άποψη απαιτήσεων δικών μας. Αλλά και εντάξει, και έτσι δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ.
1: Συγκρίνεις λίγο δύο πράγματα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι εκείνη η εποχή ήταν η καλή και αυτή είναι η κακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ο κόσμος εξελίσσεται, όλα πάνε προς τα πάνω. Βελτιώνονται πράγματα, λύνονται πράγματα της καθημερινότητάς σου. Πολύ απλά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος που έχει στείλει και το μήνυμά του, ότι πέρναγε, λέει, το Θεσσαλικό κάμπο χωρίς κλιματισμό. Ή να περιμένεις τηλέφωνο να στο βάλουν σε 4 μήνες και να έπρεπε να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για
0: τότε
1: να
0: τότε έτσι ήταν, σύμφωνοι. Έτσι
1: εννοείται ότι έπρεπε να εξελιχθούν κάποια πράγματα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Περνούσαμε ίσως φτωχότερα, αλλά εντάξει, ίσως και οικονομικότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα τώρα, το αγαπημένο σου θέμα, το τεράστιο θέμα που τοποθετήθηκαν πάλι νέες κάμερες. 388 νέες συσκευές σε κομβικά σημεία της Αττικής που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και θα τεθούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών, ή μπήκαν.
1: Ποιων ημερών?
0: Μπήκαν οι 388 κάμερες.
1: Μπήκαν.
0: Λειτουργούν δηλαδή αυτή τη στιγμή, μιλάμε κανονικά.
1: Ποιος θα κάνει την πιστοποίηση των παραβάσεων? Ποιος θα υποδέχεται τις κλήσεις, ποιος θα τις κοιτάει, ποιος θα κάνει τις διασταυρώσεις, ποιος θα στείλει τον μπιλετάκι.
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν έπρεπε αυτά να έχουν προβλεφθεί πριν μπουν οι κάμερες?
1: Αυτό λέω. Όταν κάνεις, εγώ γι' αυτό είπα πριν στο σπανάκι, ότι όταν κάνουμε κάτι, καλό είναι να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, έτσι λέει η λογική.
0: Εσύ, Γιάννη μου, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πάει να κάνεις το μισό.
1: Γιώργο, τα αυτονόητα πρέπει να λύσουμε όμως.
0: Ναι. Δηλαδή αυτές μπήκανε, αλλά δεν θα λειτουργούν.
1: Να σου το πω με ένα παράδειγμα.
0: Πες το μου, όπως θες.
1: Με ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος τι έκανε? Δεν αγόρασε κάμερες. Αγόρασε υπηρεσίες. Έκανε ένα διαγωνισμό. Πήγανε οι ενδιαφερόμενοι και αγόρασε υπηρεσίες. Δηλαδή ήρθες εσύ,
0: ναι,
1: και σου λέει το Κυπριακό κράτος: θα σου δίνω αλφα ποσό και εσύ θα αναλάβεις. Θα βάλεις τις κάμερες, θα τις λειτουργήσεις. Θα κόβεις τα μπιλετάκια, θα τα στέλνεις τα μπιλετάκια και εγώ για κάθε χρήση κάμερας θα σου δίνω αυτό το ποσό.
0: Ένα πακέτο λοιπόν.
1: Ένα πακέτο υπηρεσία. Υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Το κράτος Κύπρου πληρώνει μια υπηρεσία.
0: Εμείς τη βάζουμε τις κάμερες και μετά περιμένουμε να δούμε ποιος θα γίνουν κινήσεις.
1: Αλλά η αστυνομία πήγαινε στην αστυνομία. Μάλλον μίλαμε την αστυνομία να σου πει τις ντάνες στα χαρτιά που υπάρχουν τώρα, οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί.
0: Που στο τέλος ελέγχει ένας υπάλληλος ένα PC, ας πούμε. Ναι. Για να τη στείλει στον διοικητή να κόψει το πρόστιμο.
1: Και πάμε και με παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γνωστός, υπάρχει τροχονόμος σε διασταύρωση, περνάει από το φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά υπάρχει ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία, περνάει το φανάρι που είναι κόκκινο, τον γράφει. Του έρχεται μπιλετάκι. Δεν έχει βγάλει άκρη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και ούτε θα βγάλει. Γιατί πήγε να κάνει ένσταση ο άνθρωπος να πει ότι ρε παιδιά, ο τροχονόμος μας είπε γιατί ρύθμιζε την κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Πάντε βρες άκρη εκεί.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, Ιαβέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, έτσι όπως τα λέμε, είναι τα πράγματα ή κάπου κάνουμε λάθος? Γιατί τώρα, εάν βάζουμε κάμερες απλά για να τις βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Ακούστε, σε πρώτη φάση, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ολοκληρώθηκε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 κόμβους μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ολοκλήρωση των έργων να μην χάνουν το χρόνο τους, γιατί είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης, εμείς βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ολοκλήρωση διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφορικά συστήματα της Τροχέας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη ψηφιακή λειτουργία το δίκτυο των καμερών. Είναι τα τρία στην αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν το συνοδησέας και είναι και οι καθήλων αρμόδιοι, ιδίως το προστασίας του πολίτη και τροχέα. Δεν μπορεί κάποιος άλλος, ιδιώτης ή η περιφέρεια, να εκδώσει
0: να βεβαιώσει παράβαση.
2: Να βεβαιώσει παραβάσεις και πρόστιμα σε πολίτες. Αυτό είναι αρμοδιότητα της τροχέας. Εγώ ευελπιστώ άμεσα σύντομα να έχουμε νέα σχετικά με το σύστημα αυτό. Έχουν παραδοθεί οι υπολογιστές οι οποίοι είχαμε υπολογίσει. Ήταν κάποιοι υπολογιστές οι οποίοι θα μπαίνουν σε ανατμήματα. Τώρα είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάει στο σύστημα αυτό ψηφιακής διακυβέρνησης και περιμένουμε στην εργασία να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό που μας περιγράφεται, έτσι? Αν μου πολύ ιδιαίτερο, μάλλον, όχι λίγο ιδιαίτερο.
2: Είναι, και ακούστε, μεταφορά δεδομένων από την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε σαν αρμοδιότητα εμείς και σαν υποχρέωση να τοποθετήσουμε τις κάμερες και να στείλουμε τα δεδομένα μέσω VPN, ασφαλή σύστημα μετακίνησης, μεταφορά δεδομένων.

0: Θες, γιατί τώρα εγώ έχω μπλεχτεί, γιατί διάβαζα ότι αυτές οι κάμερες της περιφέρειας τραβάνε υλικό, οπτικό υλικό από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου. Οι υπόλοιπες κάμερες που έχουν μπει, οι χίλιες τόσες τέλος πάντων που είναι τις...
1: δεν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό, γιατί δεν έχω.
0: Οι αστυνομίες παίρνουν φωτογραφία από μπροστά.
1: Δεν έχω εικόνα. Αυτές οι χίλιες κάμερες της αστυνομίας δεν έχω εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
0: Η βεβαίωση της παράβασης σε ποιον θα πηγαίνει τώρα, στον ιδιοκτήτη?
1: Ακούστε, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είναι δύο διαφορετικά δίκτυα καμερών, τα οποία αυτά θα βρεθούν στη διασύνδεση όταν ολοκληρωθούν. Οι χίλιες κάμερες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Από πού την έχετε αντλήσει αυτή την πληροφορία δεν το γνωρίζω.
0: Είναι να μπουν αυτές οι κάμερες. Δεν έχουν μπει,
1: δεν το ξέρω και πώς ακριβώς θα λειτουργούν. Αυτές οι συγκεκριμένες κάμερες 388 λαμβάνουν 6 φωτογραφικά καρέ από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου και ένα βίντεο υψηλής ευκρινίας σε μια απόσταση 15.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και παίρνει πινακίδα, χρώμα και τύπο αυτοκίνητου για να είναι ξεκάθαρο εφόσον υπάρχει παράβαση. Ποιος την έχει κάνει? Υπάρχει μια άσπρη γραμμή πριν ακριβώς από το φανάρι και από τη διάβαση των πεζών, γιατί και η διάβαση των πεζών έχει πράσινο φανάρι εκείνη την ώρα που το αυτοκίνητο έχει κόκκινο. Και αν κάποιος την ώρα που έχει ανάψει το πράσινο, το κόκκινο φανάρι, διασχίσει αυτή την άσπρη γραμμή, με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Είτε το βλέπουμε την κάμερα και πότε ξεκινάει η κάμερα. Από μόνη της όταν ανάψει το κόκκινο φανάρι υπάρχει ρυθμιστής που της δίνει εντολή άνοιξη.
3: Άρα όταν βγαίνει ένα κονδύλι, έτσι,
0: να λύσουμε λίγο το πρακτικό.
3: Περίμενε να σου πω λίγο και θα το πεις. Όταν βγαίνει ένα κονδύλι, εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε, να τοποθετήσουμε τις κάμερες για να προλάβουμε το κονδύλι και τους χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα. Και από εκεί και πέρα, το παραπέμπουμε. Στον επόμενο.
1: Δεν το παραπέμπουμε.
3: Που θα πρέπει να το διαχειριστεί το όλο σύστημα.
1: Δεν παραπέμπουμε κάτι. Εμείς τοποθετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το σύστημα της τροχέας. Δεν υπάρχει δηλαδή το παίρνουμε εμείς και πετάμε κάπου αλλού, ας το πούμε σε εισαγωγικά.
3: Όχι, αλλά άλλο σύστημα είναι αυτές οι 388, άλλο σύστημα 1000 που λέει ο Γιάννης, άλλο είναι οι άλλες που μπήκαν νωρίτερες, άλλες είναι αυτές που θα
1: μπουν. Δεν έχουν μπει οι 1000 ακόμα. Από πού το αντλείτε αυτό ότι έχουν μπει οι 1000?
3: Όχι, αυτές που ακούμε ότι θα μπουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, όταν θα γίνει η δημοπράτηση, όταν θα αναλάβει κάποιο ανάδοχο για να ολοκληρώσει
0: το θέμα με τις κάμερες αυτές. Λέτε εσείς ότι θα κάνει αυτή τη λήψη φωτογραφίας και βίντεο.
1: 6 φωτογραφιών και ένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
0: Από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου.
1: Σωστά, για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν λυθεί.
0: Η βεβαίωση του προστίμου. Σε ποιον θα πηγαίνει ονομαστικά?
1: Θα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος.
0: Άρα όχι σε αυτόν ο οποίος το οδηγάει εκείνη την ώρα.
1: Μα πώς θα το ξέρουμε εμείς αυτό?
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, άρα πάει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ποιος οδηγούσε. Εάν δεν δηλώσει μέσα στο χρονικό περιθώριο που του δίδεται, περίπου 10 μέρες, να απαντήσει ποιος ήταν ο οδηγός ο οποίος παραβίασε τον ελεύθερο σηματοδότη, καταλογίζεται στον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Γιατί ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη σε ποιον δίνει το αυτοκίνητό του.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο, το παράδειγμα που ανέφερα πριν. Περνάει ο οδηγός κόκκινο φανάρι με υπόδειξη τροχονόμου, ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Του βεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει αυτός να αποδείξει ότι εκείνη την ώρα παραβίασε το κόκκινο επειδή υπήρχε ο τροχονόμος που του είπε να συνεχίσει την πορεία του.
1: Πρώτα απ' όλα στις κάμερες παίρνεται στο βίντεο ότι υπάρχει τροχονόμος.
0: Ναι.
1: Γιατί η κάμερα είναι 17 μέτρα πριν σε στήλο πιο ψηλό, στο αντίστοιχο ύψος με τα φανάρια και πάνω από τα αυτοκίνητα, τα οποία έχει πλήρη ορατότητα του κόμβου, του συνόλου του κόμβου. Άρα φαίνεται και ο τροχονόμος. Δεύτερον, οι τροχονόμοι γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο με τον οποίο ξεκίνησαν τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 9 και 4 π.χ. Το διάστημα αυτό δεν πιάνουν οι κάμερες, όχι ότι δεν γράφουν, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα τη δεδομένη στιγμή. Θεωρώ πως υπάρχει και μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάπως να διακόπτεται αυτό. Υπάρχουν πάντως οι δικλείδες ασφαλείας. Έχω συζητήσει μάλιστα και πρόσφατα που πήγα στο ΦΕΠΕΚ της τροχέας με τους διοικητές της τροχέας και δήλωσαν ευθασμός ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα το πώς αυτά θα αναγνωρίζονται.
3: Εσύ για αυτή την κλίση που μιλάς τώρα, Γιάννη, είναι πραγματικό γεγονός με τον τροχονόμο. Αυτή την κλίση, ποια κάμερα την.
1: Αποκλείεται να είναι οι κάμερες της περιφέρειας.
3: Η δική σας δεν είναι, το καταλάβαμε.
0: Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, μου το περιέγραφε ο άνθρωπος ως πραγματικό.

0: γεγονός.
1: Γιατί μας ξέρεις, γιατί σε ρωτώ, γιατί μας έχει στείλει και ένας τηλεθεατής μας ότι έχει φάει κλίση.
0: Ήταν εδώ στην Ποσειδόνος, κάτω. Δεν το ξέρω.
1: Αυτή λειτουργεί. Αυτή στην Ποσειδόνος.
0: Αλλά όχι στην Ποσειδόνος, γιατί στην Ποσειδόνος δεν υπάρχει τροχονόμος συνήθως. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Τα πρόστιμα ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή για κάποιον ο οποίος παραβιάσει το κόκκινο και του έρθει η κλίση με κάμερα τώρα. Ποια θα είναι.
2: Νομίζω 750 ευρώ είναι το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι τη δεδομένη στιγμή.
0: Δεν έχει αφαίρεση.
2: Και αυτό. Έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με το θέμα της υποτροπής.
3: Σωστά.
2: Γιατί άλλο να περάσεις μία φορά και το κόκκινο φανάρι, και άλλο να κάνεις καθημερινή πρακτική το ότι περνάω τα φανάρια, άρα στο πρώτο φανάρι με 750, στο δεύτερο θα είμαι 2.000 ευρώ, στο τρίτο θα είμαι 4.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, με μια επιφύλαξη τα νούμερα, έτσι δεν είναι το κομμάτι αυτό που.
3: Κατανοητό, ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Δηλαδή θα υπάρχει και το δίκτυμα, θα γίνεται 6 μήνες, 12 μήνες. Και αν συνεχίζει να παίρνει σκοπινό φανάρι, ας το πάρουμε και για πάντα. Θέλω να σταθώ λίγο όμως, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, για το τι υπηρεσία προσφέρει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θα κάνω την εξής ερώτηση. Περνάτε με πράσινο φανάρι. Θέλετε να περάσει κάποιος με κόκκινο και να σας κουρέψει την οικογένεια για πάντα. Εμένα αυτή είναι η ερώτηση.
3: Όχι βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
2: Άρα,
3: αυτό,
2: ας δούμε τη θετική πλευρά της τοποθέτησης 388 καμερών σε 100 σημεία που μας έχει υποδείξει τροχιά. Γιατί μας έχει υποδείξει τροχιά? Γιατί εκεί υπάρχει έντονη παραβατικότητα. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή και ξένοι οι οποίοι είναι επισκέπτες της χώρας, οι οποίοι περνούν κατά κόρον τα κόκκινα φανάρια.
3: Εμείς γιατί δεν το κάναμε όπως στην Κύπρο που είπε ο Γιάννης νωρίτερα, να έχουμε το πλήρες πακέτο στα χέρια μας και να μπορούμε μετά να το διαχειριζόμαστε?
2: Δεν γνωρίζω το καθεστώς. Εξ όσων γνωρίζω στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος ιδιώτης να διαχειριστεί αυτές τις κάμερες όσον αφορά τα πρόστιμα και τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών που παραπατούν στον δρόμο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που μπήκαν αυτές οι κάμερες, γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, η αλήθεια είναι. Έχουν λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο και για άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα σημείο άμυνας, ένα νέο εφόδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα προσπαθήσει τι να κάνει, να αλλάξει λίγο νοοτροπίες και συμπεριφορές, έστω και με αυτόν τον τρόπο που ο φόβος φυλάει τα έρημα, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μην παραβιάζουμε στο σηματοδότη. Είναι μια εγκληματική, μια κακουργηματική και μια αντικοινωνική συμπεριφορά, ακραία, το κάποιος να θέλει να περνάει κόκκινο φανάρι, την ώρα που είναι τείχος και μπορεί να περνάει έναν υποψία στο παιδί με μια μοτοσυκλέτα.
3: Μετά να βάλουμε στο πρόγραμμα να φτιάξουμε λίγο και τα οδοστρώματα, τους δρόμους και να βάλουμε και στο πρόγραμμα να διαχειριζόμαστε και λίγο την κυκλοφορία.
0: Καλή, είναι άλλες κάμερες. Είναι κάμερες στα λεωφορεία.
2: Ακούστε μισό λεπτό. Οι κάμερες είναι άλλο πράγμα των λεωφορείων. Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το κομμάτι της οδοποιίας. Θα σας πω ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν βάζω το δημοτικό δίκτυο των Δήμων, των 66 Δήμων. Μιλάω μόνο το καθαρά της περιφέρειας δίκτυο. Είναι 1.770 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 600 στρέμματα νησίδες. Υπάρχουν 32.000 φανάρια, τα οποία προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε και κάθε μήνα μπαίνουν και καινούργια φανάρια. Υπάρχουν υπηρεσίες λοιπόν, οι οποίες γίνονται καθημερινά με πολύ κόπο και από τις υπηρεσίες και από τη διοίκηση. Πραγματικά σας το λέω αυτό, το βλέπω από μέσα πλέον πώς γίνεται. Και είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο, αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν περιφέρεια, το οποίο και με ραβδί ακόμα μάγου να έχεις, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα. Να σας πω για σημαντικά έργα, αν θέλετε, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι κάμερες, όπως είναι το κομμάτι των 100 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Αττική, τα οποία λειτουργούν και νύχτα και έχουν και ηχητική σήμανση για άτομα τα οποία έχουν μειωμένη όραση. Έχουμε εγκαταστήσει 1.100 φωτιστικά LED σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων και για το αποτύπωμα να μειώνεται, αλλά και για καλύτερο φωτισμό. Βρισκόμαστε ήδη σε έργο το οποίο.
0: Κύριε Μαρκουίζο, απλά σας διακόπτω για το εξής λόγο. Είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, νωρίτερα. Το ότι επισημαίνουμε κάποια προβλήματα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακυρώνουμε αυτά που έχουν γίνει
3: βέβαια,
0: τα θετικά.
3: Συμφωνώ μαζί σας,
2: αλλά εγώ έχω υποχρέωση να πω ότι το συγκεκριμένο έργο, γιατί γι' αυτό συζητάμε, το 388 κάμερες, είναι εμβληματικό έργο για τη χώρα μας. Εξελίσσεται, εξυγχρονίζεται όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και εγώ κοιτάζω τη θετική πλευρά και σαν Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει το μέγιστο δυνατό, πραγματικά με ισχυρή βούληση από τον Περιφερειάρχη, γιατί υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έργα τα οποία, ας πούμε, γιατί είπατε για το κυκλοφοριακό, το κυκλοφοριακό, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται μετροπολιτικής και ολιστικής προσέγγισης που δεν υπάρχει. Τη δεδομένη στιγμή με διάχυτες αρμοδιότητες δεν γίνεται. Παράδειγμα, υπάρχει μια κατασκευή της Νέας Χάραξης, βελτίωση υφιστάμενης και την παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνοδηγών που γίνεται, αυτή τη στιγμή εκτελείται το έργο για να απαλύνουμε λίγο το φόρτο του Κηφισού από τις νταλίκες, από τα εμπορευματοκιβώτια, γιατί μιλάμε για μια αύξηση εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον 500% την τελευταία πενταετία. Αυτά που κυκλοφορούν από την
3: Πειραιά.
2: Γενικότερα. Και υπάρχουν και άλλα, όπως οι νέες πεζογέφυρες. Είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης για την αλλαγή του στιθέου στον Κηφισό, που είναι σοβαρό.
3: Εδώ το κάναμε χθες και στο δελτίο του Sky, τώρα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτό δεν ήταν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έτσι. Δεν βγήκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η γέφυρα εδώ πέρα κάτω σε εμάς.
2: Τι βγήκε γέφυρα.
3: Του Κηφισού η διευθέτηση. Στο Φαλερικό Δέλτα κάτω. Πώς τη λένε τη γέφυρα για εδώ που είναι κλειστή ο δρόμος εδώ
0: και. Μοσχάτο λες.
3: Ναι.
0: Εδώ είναι για τη διάνοιξη, για την εκβάθυνση της Κηφίσης.
3: Αυτό λέω, ναι. Αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Λέτε για τα διπλημμυρικά έργα τώρα.
3: Ναι. Τη γέφυρα εδώ.
2: Δεν έχω σαφή εικόνα γι' αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω σαφή εικόνα.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Είναι άλλη κουβέντα τώρα, μην την
2: αναλύσουμε. Σωστά. Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσουμε κλείνοντας ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το κομμάτι των 388 καμερών, το οποίο ενισχύει πραγματικά μέσα σε ένα σύνολο 31 έργων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε.
3: Κύριε Μαρκουίζο, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται να αλλάξουμε και λίγο μυαλά. Χωρίς από ένα σημείο και έπειτα να έχουμε και τον μπαμπούλα ενός προστίμου πάνω από το κεφάλι μας. Να είναι συνείδηση αυτό.
3: Καμιά φορά χρειάζεται.
0: Ναι. Εδώ βλέπω μηνύματα πολλά των φίλων. Ο Μιχάλης λέει: πείτε για τις διαγραμμίσεις. Πρέπει να είσαι medium για να τις βρεις. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Για τις μοτοσυκλέτες πάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Όλα αυτά τα έχουμε θίξει και δυστυχώς είναι κάτι και έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι, η συμπεριφορά για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα του. Πέρα από τη σκιά του δεν βλέπει κανείς. Και εγώ να εξυπηρετηθώ, να βάλω εκεί που με βολεύει το μηχανάκι, τα αμάξι και πέρα βρέχει.
3: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
0: Και ο Χρήστος εδώ λέει: καλημέρα, καλές οι κάμερες στους δρόμους, αλλά να δούμε λίγο και τους δρόμους.
3: Συγγνώμη, για αυτό που είπες, άμα υπήρχε θέση να βάλεις το μηχανάκι, θα το βάζεις όπου να είναι. Άμα υπήρχε θέση να παρκάρεις. Αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στους πολίτες και πρέπει με κάποιο τρόπο
0: προφανώς,
3: να λυθούν.
0: Προφανώς.
3: Λοιπόν.
0: Και αν υπήρχε θέση, το θέμα είναι αν υπήρχαν θέσεις, αν θα πήγαινες να το βάλεις και 300 μέτρα πιο μακριά από
3: ακριβώς,
0: αν δεν έβρισκες. Ποιος θα πήγαινε, για
3: τέλος πάντων.
0: Όλοι εκεί από κάτω. Μπαμ. Να σου θυμίσω, τώρα πάμε πολύ πίσω. Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί η Ερμού. Η Ερμού. Πιο ακριβώς δρόμος σε.
3: Ναι, τώρα
0: Ελλάδα.
3: Πια βέβαια.
0: Ναι.
3: Βέβαια.
0: Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί, γινόντουσαν συλλαλητήρια.
3: Για μαρτυρίες.
0: Συλλαλητήρια.
3: Ναι.
0: Από τους ίδιους εκεί τους καταστηματάρχες. Μας πεθάνατε, μας κλείσατε, μας κάνατε, μας δείξατε. Πήγαινε εκεί να δεις τα μαγαζιά τώρα.
3: Πήγαινε να αγοράσει εκεί τώρα. Δεν αγοράσει ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, έλα. Θα χαιρετήσεις.
0: Τι να χαιρετήσω. Α, τελειώσαμε.
3: Ρε Γιάννη μου, σου κάνω νοήματα εδώ και κάνα δεκάλεπτα, αλλά κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου.
0: Δεν σε χορταίνω.
3: Λοιπόν, έλα, άντε, πες τώρα ότι πες τα δικά σου για να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Θες να κάνουμε και την άλλη ώρα.
3: Άμα δεν θες να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, κάντε και την άλλη.
0: Βαριέμαι να απαντηθώ τώρα, να σου πω την αλήθεια.
3: Έλα, μία και σήμερα έμειναν. Άντε.
0: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε και αύριο το πρωί εδώ, 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
3: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε στην τηλεόραση του Sky σε πολύ λίγη ώρα. Γεια σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μητέρα.
11: Το κλίμα
10: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Χωρίς εσένα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το Eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δέσπους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μιλάνο,
2: Ζάγκρεπ,
3: Βαλίν,
4: Βρυξέλλες,
5: Σόφια,
6: Ρίγα,
7: Μαδρίτη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Όπως κάθε Σάββατο κάνουμε μια ανασκόπηση των βασικών εξελίξεων της ευρωπαϊκής επικαιρότητας την εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Γironde της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στα νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν, προειδοποίησαν Ισπανοί αξιωματούχοι, αφού 3 πυρήνα μέτωπα δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν, δημιουργώντας μια ενιαία πυρκαγιά. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικής ανάγκης, με 25.000 ανθρώπους να καλούνται να εκενώσουν τις περιοχές τους και σχεδόν 40.000 να παραμένουν στα σπίτια τους. Και από τη Γαλλία, όπως και από την Ισπανία, είχαμε έτοιμα συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στέλνοντας 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία. Τώρα, στο άλλο θέμα που μας έρχεται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και απασχολεί, έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελήφθη την Πέμπτη. 2 αποφάσεις με τις οποίες συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση της Google με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, το Digital Markets Act, για την αυτοπροτίμηση των δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση Google και για τη θέσπιση περιορισμών στις επιχειρήσεις ώστε να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικά, συχνά φθηνότερα κανάλια αγορών στο Google Play. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ και πρόστιμο ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, συνολικά μιλάμε για 890 εκατομμύρια ευρώ προστίμων για παραβιάσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Είχαμε και την αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social,

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει υπέρογκα πρόστιμα σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta, η Amazon και η Google, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις αυτές άδικες και μεροληπτικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό τη δική του διακυβέρνηση. Τόνισε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικός χρηματοδότης της Ευρώπης και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για ληστρική συμπεριφορά απέναντι σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συνολικά είναι 18 δισεκατομμύρια δολάρια τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί συνολικά σε Apple, Meta, Amazon και Google. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ορέστης Όμραν είναι διεθνής δικηγόρος σε θέματα οικονομία και ενέργειας και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλημέρα σας κύριε Ομπράν, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είδαμε την αντίδραση Τραμπ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρόστιμα στη Google και μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για μια πράξη επιβολής δασμών ουσιαστικά στους αμερικανικούς κολοσσούς μέσα από την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πολλές από αυτές τις αποφάσεις εναντίον αμερικανικών εταιριών από ευρωπαϊκές, από ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές, τις αντιμετωπίζει και τις ερμηνεύει ως πολιτικές πράξεις περισσότερο παρά ως πράξεις ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων. Και αυτό νομίζω απορρέει από το χάσμα, από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντίληψη, την εφαρμογή και την ερμηνεία του ρυθμιστικού πλαισίου και τη λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου ευρύτερα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη είμαστε μακράν αυστηρότεροι όσον αφορά τη λειτουργία, ειδικά από πλευράς δικαίου ανταγωνισμού, τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αλλά κυρίως και των ξένων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά. Άρα λοιπόν, αναμενόμενη θα έλεγα εγώ η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, διότι όντως πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, μια σημαντική σειρά αποφάσεων, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια, και αυτό πρέπει να το πούμε, παλαιότερων αποφάσεων. Έτσι, δεν είναι μεμονωμένες αυτές οι αποφάσεις, είναι σε εφαρμογή της πολιτικής ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
0: Ναι. Και δεν στρέφεται μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αμερικανικών εταιριών κολοσσών, αλλά έχω εδώ πέρα μπροστά μου και μια πρόσφατη απόφαση 20 Ιουλίου που επιβάλλει στην AliExpress πρόστιμα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, βέβαια ο Τραμπ ισχυρίζεται το αντίθετο, εννοείται, αλλά δεν υπάρχει μια στοχοποίηση αποκλειστικά για τους Αμερικανούς, αλλά είναι ζήτημα επιβολής του νόμου και της σχετικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει, αν θέλετε, στοχοποίηση αμερικανικών εταιριών. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών γίνεται οριζοντίως σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις σχετικές αυτές αγορές. Φυσικά υπάρχει η πραγματικότητα ότι οι αγορές αυτές μονοπολούνται εντός εισαγωγικών, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω την νομική έννοια του όρου, αλλά στην πραγματικότητα οι αγορές αυτές έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή από αμερικάνικες εταιρείες. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πρωτοπόροι στους τομείς τεχνολογίας, στη νέα ψηφιακή εποχή, οπότε είναι λογικό, και επίσης έχουν και τις οικονομίες κλίμακος εκείνες, αυτές οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό τομέα, να εφαρμόζουν και να έχουν διεθνείς δραστηριότητες και να επηρεάζουν πολλές αγορές πέρα από την αμερικανική. Άρα λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρεών. Θα έλεγα το αντίθετο, οι αμερικανικές εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν εντός ενός αυστηρού, συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο, για να είμαστε επίσης δίκαιοι, πολλές φορές δεν προάγει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, δεν προάγει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, αλλά τίθεται, όπως είπα και προηγουμένως, στο πλαίσιο μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης του τι κάνει και το πώς παρεμβαίνει θεσμικά το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει ζητήματα παραβίασης ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές. Είναι τελείως διαφορετικές λειτουργίες των θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
0: Αυτά τα πρόστιμα τώρα των 890 εκατομμυρίων ευρώ είναι τελεσίδικα, πρόκειται να εισπραχθούν ή θα υπάρχει μια διαδικασία έφεσης, διαβούλευσης που μπορεί να καταλήξει σε έκπτωση και τα τελικά ποσά να είναι πολύ μικρότερα?
1: Αυτές οι αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Mm. Άρα, για να το καταλάβει κάποιος καλύτερα, ξεκινάμε με μια απόφαση της Επιτροπής, η οποία προσβάλλεται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν και η απόφαση και στο Γενικό ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είναι αρνητική, τότε πάμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερο εφετειακό και τελικό βαθμό. Γι' αυτό και θα δείτε ότι πολλές από τις παλαιότερες αποφάσεις εναντίον της Google, της Microsoft, της HP, δηλαδή μεγάλων Αμερικανικών κολοσσών, πήραν χρόνια πολλά μέχρι να τελεσιδικήσουν και να καταλήξουν να πληρώσουν αυτές οι εταιρείες τα πρόστιμα αυτά στις περιπτώσεις που έχασαν. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες κέρδισαν στο δικαστήριο και δεν κατεβλήθησαν πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα ενεργειακά, κύριε Ομράν, που τα γνωρίζετε εξίσου καλά με τα ζητήματα λειτουργίας και του εταιρικού δικαίου, αλλά γνωρίζετε εξίσου καλά και τα ενεργειακά και βλέπουμε έναν συναγερμό που έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες λόγω της εκτείναξης των τιμών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βλέπω εδώ και, και το κλείσιμο των χρηματιστηρίων. Το Brent έχει κλείσει στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα από τα 100, αντιστοίχως το αμερικανικό αργό στα 90, αλλά βλέπω και το φυσικό αέριο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, να είχε μία άνοδο της τάξης σχεδόν του 2% και να βρίσκεται στα 63 δολάρια.
1: Ναι, οι τιμές οι οποίες αναφέρεται είναι όντως πάρα πολύ αυξημένες και είναι αυξημένες ακριβώς εξαιτίας της αναζωοπήρωσης της εμπόλεμης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Φτάσαμε ειδικά στο Brent, το οποίο αποτελεί και ένα ενδείκτη της λειτουργίας των αγορών ενέργειας, το βαρέλι των Brent να είναι πάνω από 100 δολάρια κάποια στιγμή προχθές. Πράγμα που δείχνει ακριβώς μία εκτείναξη, αν θέλετε, ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η μη ειρηνευτική συμφωνία η οποία φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ειρηνευτική συμφωνία και ότι εξελίσσονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Το γεγονός ότι έχουμε μηδενική τις τελευταίες λίγες ημέρες κίνηση από τα στενά του Ορμούζ. Το γεγονός ότι έχουμε επιθέσεις στον Χούθη σε δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε επιθέσεις σε διεθνή δεξαμενόπλια μεγάλα τα οποία μεταφέρουν LNG και πετρέλαιο. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του έχει προκαλέσει, όπως είπα, την πλήρη ακινησία στο στενό του Ορμούζ. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται αυτόματα στις τιμές της ενέργειας. Και θα ήθελα να σταθώ στο φυσικό αέριο, το οποίο πραγματικά έχει εκτιναχθεί και είναι ένας ενδείκτης πολύ σημαντικός για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως περισσότερο και από το πετρέλαιο.
0: Εξαρτώμεθα
1: πάρα πολύ από την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμώνει για να ζεσταθεί, να το πω έτσι απλουστευτικά, καταναλώνει κυρίως φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι αυτό το οποίο...
0: Και πρέπει να αναπληρώσει και τα αποθέματα μετά το χειμώνα, έτσι, και να ετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα.
1: Σωστά. Και είμαστε στα τέλη Ιουλίου, είμαστε γύρω στο 53% πληρότητα αποθηκών, ενώ άλλα χρόνια ήμασταν πάνω από 90% ήδη, που σημαίνει ότι για να γεμίσουμε τις αποθήκες μας πλέον θα αγοράζουμε, τουλάχιστον αυτή την περίοδο όπως φαίνεται, αρκετά ακριβότερο φυσικό αέριο. Άρα ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα πληρώσει ακριβότερο φυσικό αέριο το χειμώνα για τις βασικές σου ανάγκες. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό και θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κάνει προφανώς να ευχηθούμε ότι θα σταματήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία εκεί στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε προηγούμενα επίπεδα. Θα επηρεάσει πολλά πράγματα το αυξημένο φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή οικονομία. Βλέπετε τι συμβαίνει ήδη με την αντίδραση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, με την αντίδραση των χρηματιστηρίων. Το ένα φέρνει το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η τιμή της ενέργειας. Είναι πολλές συνδεόμενες αγορές που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή της ενέργειας.
0: Αυτό μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μια ηφαισιακή απειλή για την οποία βλέπουμε οικονομολόγους να προειδοποιούν.
1: Σαφέστατα. Και έχουμε ήδη μια, αν θέλετε, ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο, ότι θα το κρατήσει σταθερό τώρα τον Ιούλιο, αλλά όλοι. Ουσιαστικά,
2: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης, συνεφούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: και ταξιδιάρικη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: και πες με αγάπη.
1: Χωρίς εσένα η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα. Πάντα μετά την Κυριακή είναι η Δευτέρα.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει.

0: λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
6: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
5: Στον Ερμή 91,8.
6: Ερμής 91,8.
5: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Hey fellas, I'm talking to you, you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. From now on, we're gonna use what we got to get what we want.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, 25 Ιουλίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου εσείως, και το καλοκαίρι μοιάζει να επέστρεψε στη θέση του μετά το χθεσινό μπουρίνι που έριξε αισθητά και τη θερμοκρασία. Οι πόλεις, εκτός από δροσερότερες, είναι πια και πιο άδειες. Όλο και περισσότεροι αδειούχοι γεμίζουν τα πλοία προς νησιωτικούς προορισμούς. Συνωστισμός και στις εξόδους της πόλης από αδειούχους και εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Αυτή η εικόνα του κόσμου που ξεκινά τις διακοπές του είναι μια εικόνα κανονικότητας και αισιοδοξίας, σε αντίθεση με εκείνη των καταστροφών και της ταλαιπωρίας που αφήνει πίσω του το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί τα έντονα φαινόμενα να μην κράτησαν πολύ, ήταν όμως ένταση ικανά να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και να καταστρέψουν αγροτικές καλλιέργειες. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 2 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και στα σημαντικά της ημέρας. Η κινητικότητα ξανά γύρω από το Κυπριακό μετά από πολύ καιρό. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη σήμερα στο Μαξίμου εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουντέρες στη Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία σε κοινή πάντα γραμμή για τις προϋποθέσεις επίλυσης στηρίζουν την πρωτοβουλία. Εκλογές το Μάιο του 2027 επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη φορά, εκεί όπου βρέθηκε χθες το βράδυ μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για την καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Φακός έπιασε μεταξύ άλλων μια θερμή χειραψία και χαμόγελα μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στη Βουλή. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας, που δήλωσε πως η εθνική ενότητα είναι όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συζήτησαν μόνο για την επικαιρότητα, αλλά και για το πώς αθλούνται. Η πολιτική σίγουρα είναι ένα σπορ που απαιτεί να είσαι σε φόρμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε αχαρτογράφητα νερά και πάλι η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστου μετακίνησης παρά την σημαντική στήριξη των 40 εκατομμυρίων που παρήχαν τα ελληνικά δηληστήρια, απορροφώντας έτσι και μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Επί του πεδίου τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε αμερικανική επέμβαση σε τάνκερ και νέα πλήγματα κατά των Χούθη σε συναγερμό και τον Μπαχρέιν. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις χρηστικές ειδήσεις, εκείνες που αφορούν κυρίως τους αδειούχους και τους εκδρομείς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει καταγράψει τα σημεία που αυτήν την ώρα έχουν κίνηση. Φαντάζομαι ο Πειραιάς είναι ένα εξ αυτών, Δέσποινα.
1: Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα και στον Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού. Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια του Ισθμού, κυρίως στην έξοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εισόδους της Χαλκίδας και όσοι θέλουν να κινηθούν προς Αλιβέρη θα αντιμετωπίσουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης, στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, το κέντρο της Αθήνας είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι κινούνται στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κυρίως στην κάθοδο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν ξεκινά για όλους η άδεια, είναι και αρκετοί εκείνοι που φεύγουν για Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη θάλασσα, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Ναι, αλλά από αύριο θα είναι.
0: Από αύριο
1: οπότε
0: όμως, ναι,
1: προσβλέπουν σε αυτό. Έτσι. Το καλοκαίρι φεύγουν κατά κύματα εκδρομής, δεν είναι όπως είναι στις άλλες.
0: Είναι πολύ ευχάριστα έξω.
1: Έτσι. Οπότε είναι, ναι, πιο εύκολη η έξοδος Στα λιμάνια είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση το πρωί, όπως και κάθε πρωί τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά το τριήμερο 113.000 επιβάτες ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, από τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής, από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής. Χθες έφυγαν 113 πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με σχεδόν 50.000 επιβάτες. Σήμερα θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια 36.900 επιβάτες και αύριο θα φύγουν περίπου 26.000 επιβάτες από την Αττική.
0: Και είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να ξέρεις ότι μπαίνεις ένα καράβι και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδειούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, Κομμένη στα δύο παραμένει παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος, ωστόσο υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
3: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
4: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
5: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
6: Και όλο λένε πως να το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
7: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσανε πάλι.
3: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
8: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
0: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδια αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως, έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά. Όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ στα Μπέλια τα αχλάδια αλλά και τα ροδάκινα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα αχλάδια σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε εκκλημάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Οι παραγωγοί, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση. Εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως, να βρεθεί μια λύση, να δοθούν άμεσα εκτός από τις αποζημιώσεις κάποιες προκαταβολές. Γιατί όπως λένε οι παραγωγοί, δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Είναι εντυπωσιακό τη σοβαρότητα τη κατάσταση.
0: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα-καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως, τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το ρεπορτάζ σου. Από την Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγη σημαντικά, μάλιστα ένα σκέπαστρο από τους θυελώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά, δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κ. Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές, μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
10: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και συμπερνάει το 80% έως 100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στιγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζει, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας. Δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Με συγχωρείτε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε. Όντως, ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψονα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στην και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη. Μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ, εκεί λοιπόν κατάφεραν να αντιδράσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και σήμερα, λίγο μετά τις 11, η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούσαν πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Λύθηκαν και ενισχύσεις με εναέρια μέσα εκτός από αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, και παραλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο.
12: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική. ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων, και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιώργο.
14: Γεια σας από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορία 3, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και πολλά νησιά από τα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον προφήτη Λία στη Σάμο είναι υπό έλεγχο. Η αποθήκη στο Μαρκόπουλο είναι και αυτή που είχαμε το πρωί σήμερα υπό έλεγχο, και 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή κοντά στο Μπορντό. Οι φωτιές που μένονται γύρω από τις περιοχές στην νοτιοδυτική Γαλλία μοιάζει αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, Λουίζα, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, για το κρασί της και βεβαίως μια εξαιρετικά δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή.
15: Είναι μια τεράστια καταστροφή. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζιρόντι, τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι. Τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσες περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
0: όλοι στο ίδιο καζάνι βιβράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζιρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
15: καίγονται.
0: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς κατά καλό καιρό γάρ, είναι ακόμα υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Κάποιοι λένε, Κωνσταντίνο, πως η εβδομάδα αυτή που μας πέρασε ήταν η χειρότερη από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
16: Έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι, εξάμηνα ρεκόρ να σπάνε το προηγούμενο διάστημα. Όντως, όπως και εσύ είπες, είχε κλείσει προχθές στα 100, πάνω από 100, 100,69, μετά είχε μια πτώση στα 96,78 με κατά 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου, αν θέλεις, και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει η τιμή. Εκεί
0: 40
16: είδαμε...
0: εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
16: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει 1η Ιουλίου, ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυβδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορευθήκανε αυτές οι δύο τιμές. Προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου. Και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν. Και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
0: εκεί
16: όχι τόσο.
0: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει, θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κρίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
16: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά, να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άρα μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τι να πει κανείς, τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη, βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη, και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτόκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
15: Γενικώς να υπάρχουν
16: όλο αυτό, λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%, εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό.
15: Όπως είπε ο κ. Τουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
16: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπε και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
15: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε, βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας, μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο, τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα, μιλώντας στο Όπεν, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
17: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη.
18: Το μαξιλαράκι που λέμε.
17: Το μαξιλαράκι, το οποίο σοφά το κρατήσαμε.
18: Μαξιλαράκι.
17: Είναι υπό εξέταση να δοθεί και αυτό το ποσό, προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κόστος των καυσίμων. Παρατηρούμε τώρα τις τιμές. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα προς τα που πάει. Είναι πάνω από τα 100 τη μια μέρα, πάει στα 95 την άλλη μέρα, το δολάριο το βαρέλι. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο είχαμε σταθερά τιμές άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Επομένως, αξιολογούμε μέρα με την ημέρα, ώστε εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Πρωθυπουργό, αυτό να ενεργοποιηθεί.
15: Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις που διατύπωσε νωρίτερα, μιλώντας εδώ στους δικούς μας δεκατιανούς, ο κ. Νίκος Παπαγεώργιο, πρόεδρος της Αττικής, του Συνδέσμου Πλατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Πόσο είναι σήμερα οι τιμές και πού εκτιμά ότι θα φτάσουν?
19: Σήμερα δυστυχώς η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ στη βενζίνη. 34 νομή νομίζω σήμερα είναι πάνω από τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης δεν έχει κάνει ένα σύλληπτο ράλι από τις αρχές Ιουλίου. Μιλάμε για αύξηση περίπου στο 24-25% της τιμής του. Τα χτυπήματα στη Ρωσία που έχει ανεβάσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
15: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας και πάλι θα είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη, μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να συζητήσουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου αυτήν την ώρα στη Μέση Ανατολή.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
27: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
26: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
27: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
26: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
27: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
26: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
28: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
26: Σιγά μη τάφινα.
28: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
29: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
1: τα απρόπτα της.
2: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Ενώ οι συγκρούσεις, και αυτό είναι εξίσου ανησυχητικό, επεκτείνονται πια και από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Η Λουίζα Κροντήρη είναι και πάλι μαζί μας για να μας δώσει έτσι μια σύνοψη των τελευταίων σημαντικών εξελίξεων.
5: Να ξεκινήσουμε από ένα νέο πλήγμα που κατάφεραν οι Αμερικανοί σε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε 4 φορές να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει η CENTCOM, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν. Το πλήρωμα είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και έτσι οι Αμερικανοί έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου με τα Ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για 2 νεκρούς, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από τους Αμερικανούς. Στο στρατιωτικό πεδίο τώρα είναι η πρώτη φορά εδώ και 2 εβδομάδες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν για 14η συνεχόμενη νύχτα σε πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους Ιρανούς πιο σοβαρούς στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία και δεν αποκλείει για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Ναι. Από την πλευρά του τώρα, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν φοβάται τις απειλές και δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Χθες, να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποιες επιθέσεις κοντά σε βάσεις. Όσον αφορά τώρα στα κράτη του κόλπου, στο φως έρχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αμερικανική Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε και ένα νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει πλέον αρκετά επικίνδυνα. Στο μέτωπο της Ιεμένης, πολλαπλά πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία καταγράφονται στο λιμάνι της Χοντέιντα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Ριάντ, η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και νέο πλήγμα από τους Χούθη κατά εμπορικού πλοίου της Σαουδικής Αραβίας που έπλεε στην περιοχή μέσα στη νύχτα.
0: Μάλιστα. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιέγραψες, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος, όπως λες, εκτός από αντιφατικός. Αυτό το έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, αν θα επιτεθεί ή αν θα επιμείνει στη διπλωματία. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στο Action 24 ο κ. Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, κ. Κώστας Ιφαντής, για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
6: Η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης. Από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν είναι και σήμερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει, θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω σε μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς.
0: Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να πούμε και για τους ελληνικούς Patriot που αναχέτησαν πυράβλους από την Ιεμένη. Συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση κατά στρατιωτικές πηγές είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, εκεί όπου είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολύ και οι απουσίες. Παρόντες εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τασούλας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
0: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την Δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
7: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του Νίν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος, αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
8: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και μετωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και τη ΦΕΗ Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
9: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή, ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να ξέρει ότι όταν θα κάνει κυβέρνηση θα πρέπει να διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογές. Αυτό
10: νομίζω. Θεωρείτε πιθανή?
9: Αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη θεωρώ απολύτως εφικτή.
0: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην ΦΕΗ Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
11: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν ξεκάθαρη τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
12: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
14: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
16: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται από την πόλη πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί. Επί τρεις λοιπόν ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του Συνοδεία Ισχυρών Αστυνομικών Δυνάμεων.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει στην ένταση του και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα, full face, γάντια και γυαλιά. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψοριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, οπότε είναι μυστήριο.
0: Περίεργο, πολύ.
10: Προπονεμικά, ναι. Πολύ περίεργη υπόθεση. Με αστυνομικούς σας παραλαμβάνω να καταλήγουν πως η γυναίκα, το θύμα, φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
0: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά για το περιστατικό αυτό, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφέα.
10: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυχε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορθίες στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό είναι στην Καλλιφέα. Η 37χρονη τη στιγμή της επίθεσης, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγχευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό που υποβλήθηκε σε γεσαρική τομή. Με τους γιατρούς όμως διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
0: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο.
10: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.

0: Που επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, όπως μας έχουν αναφέρει, και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα. Βέβαια, τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Είναι έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με το, την ενεργό συμμετοχή και δύο αστυνομικών, εν ενεργεία παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ναι.
2: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή, που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από το περασμένο Σεπτέμβριο, δύο άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα δύο άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε τρεις μήνες υπήρχαν πέντε διαφορετικές βεβαιώσεις. Πέντε διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικόμανη, στην άλλη να μην φαίνεται τοξικόμανη. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Ναι.
2: Ενώ ένα μήνα πριν φαινόταν ως τοξικόμανης, γιατί είχε μια υπόθεση ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης, στην περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο. Ενώ η αρχική ανάλυση ήταν ότι είναι τοξικομανής, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως μη τοξικομανής. Ότι δεν είχε καμία, δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, για δύο λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα προκειμένου να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος.

0: στις Παλαιστινίων, αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινωτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη, εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, σε μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγο μας η Ιλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
2: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Και από αύριο πια. Καλοκαίρι θα επανέλθει, μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς, βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
1: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
2: Ακριβώς.
1: Όπως και σήμερα νομίζω.
2: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια, yeah. Και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. Μέχρι σήμερα βασικά το βράδυ θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και από μέχρι 34.
1: Από τα 30 πάμε στους 37.
2: Ακριβώς τώρα ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
1: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αυτή που έρχεται.
2: Ακριβώς. Και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά. Και είναι καλοδεχούμενα.
1: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται.
2: Όχι
1: ούτε
2: ακόμα.
1: Από τη μία πλευρά, ούτε από την
2: όχι,
1: άλλη.
2: Όχι, όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
1: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Ιλιάνα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
3: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα Πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν κουράζεις.
3: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επικράτησαν 19 της Ιταλίας σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και αύριο στις 11 το πρωί. Η ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για να κατακτήσουν φυσικά το χρυσό μετάλλιο.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται σε πολύ λίγο η Μαρία Γιώργαρη με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», καλεσμένη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, η Ξένια Καλογεροπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.
6: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια,

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πλάγια σε η πόλη στις πληγές, γκάζει φρένο έρωτας του ασμένη. Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη, τρέχει εφηβεία στις ρογμές. Στα μπλοκάμια χόρταγη σιωπής,

ζωή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρώμιο σύνη μου καημένη,

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: μαζεμένες. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Χορό. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Θεανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Επιχείρηση χειροβομβίδα. Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2148-001-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος, ο οποίος έφερε πάνω του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του ανάσημου τραυματισμού τη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος του συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας ο Sky, εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, τόνισε ότι δεν έχει αποσαφενιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από το γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίαση του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη ντρόουν που προέρχονταν από την Ιεμένη κατέρριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι στοιχείες των πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενοι από την Ιεμένη. Επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι εγκατεστημένη ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιφλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλούτο 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλούτο 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο βρετέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Οικολογική καταστροφή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με τις ορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Αβίλα έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέδεξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, Παρίσι και Μαδρίτη, ζητούν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο καναντέρ στην Ισπανία. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκθεση Λογκάδες Ιωαννίνων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην Κινέτα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Ακόμα δύο συλλήψεις πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Συγκεκριμένα, στη Λευκή Μιεύρου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκότητας φέρεται να προκάλεσε φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστίχου. ελαστικού και υπερθερμάθηκε με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιές σε ξερά χόρτα. Λίγο νωρίτερα, στα Γρεβένα, πυρκαγιά ξέσπασε όταν κατά τη διάρκεια καύσης ορού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από την 1η Ιανουαρίου και τις 24 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές, 195, δηλαδή ποσοστό 88%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Τεσσαράς Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρόγραμμα, το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Ήδη από σήμερα, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους δήμους Λαμιαίων, Μακρακόμης και Αμφίκλες Ελάτιας, όπου κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, κλιμάκια επισκέφθηκαν πληγές περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Λασόνες. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν Δευτέρα στη Βιωτία με επισκέψεις στο Δήμο Ερχομενού, στις κοινότητες Δήμου Κιλερέρ και καθώς την Βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από τη χθεσινή κακοκαιρία σημειώθηκαν κυρίες και κύριοι στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην Ισέτα Εύβοια καταγράφηκαν έως και 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. Σε συλλήψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Αρέθυμνο για τραυματισμό με όπλο 79χρονου κτηνοτρόφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Δίχρονο αγοράκι να σύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς σου για διακοπές στην περιοχή Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση υγείας του όμως παραμένει σοβαρή. Πολύ μεγάλη προσοχή κυρίες και κύριοι στις πισίνες. Οι γονείς πρέπει να είναι από πάνω από τα μικρά παιδιά. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Συνελήφθη αλλοδαπός 29 ετών, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Ινδία, την παρέτησή του ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας μετά τις έντονες διαμαρτυρίες φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του ύστερα από σειρά διαρών θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωση, η ακύρωση των εξετάσεων μετά από περιστατικά νοθείας προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστον 20 νέων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκληση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, η οποία επικράτησε τη Ιταλία με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό σε 10 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Ντιούσιμπουργκ της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζής Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούργκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό στην δίκοπο άνευ πιδελιούχου κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6 ώρες 29 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιβ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν το πληρώματο της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες κόσμου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Και ο καιρός, έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανώτη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα θέματα αναλυτικά. Ξεκινάμε το δελτίο από τη σύλληψη το μεσημέρι στην Γλυφάδα μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπού, ο οποίος είχε πάνω του χειροβομβίδα. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύνδεση με την Γλυφάδα για τον Μιχάλη Τεζάρη, αλλά και τον Βίνο συνέχεια και τον Μιχάλη Κοκόλακο.
1: Επίθεση με χειρομπομπίδα, με εντολή από τις φυλακές Διαβατών που έδωσε Βαρυπινίτης, ετοίμαζε ένας Αιγύπτιος Μάρκο, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειρομπομπίδα από έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτούργου της επικείμενης επίθεσης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας μέχρι στιγμής. Ο άνδρας αυτός διαφεύγει την σύλληψη, αλλά οι αρχές κατάφεραν μετά από πάρα πολύ επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας, ο ηθικός αυτούργος της υπόθεσης, είναι ένας επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατεί τις φυλακές Διαβατών από το 2017. Είναι ισοβήτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, συγκεκριμένος ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειρομπομπίδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές. Μεταξύ των ατόμων, των οποίων εκτιμούν οι αστυνομικοί πως ήταν μεταξύ του στόχου του, είναι και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να σχηματίσουν ένα κύκλο ατόμων τα οποία εν δυνάμει ήταν στόχοι του Αιγύπτιου και έχουν καταλήξει σε 15 άτομα. Αυτό που αναμένεται ενδεχομένως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και ποια άλλα άτομα ενδεχομένως εμπλέκονται, είναι η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του Αιγύπτιου, το οποίο πλέον έχουν κατάσχει οι αρχές και θα κάνουν έρευνα προκειμένου να δουν τις επαφές που είχε τόσο με ποινικούς όσο και με συνεργούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ώρα που έπεσε στα χέρια τους ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος.
2: Το ελληνικό FBI, Μάρκο, μόλις ενημερώθηκε ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση. Περιμετρικά από το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου τώρα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, φορώντας πολιτικά και μέσα σε αυτοκίνητα που δεν έφεραν διακριτικά, φιλούσαν ουσιαστικά το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τρίτη είχαν ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως είχαν πληροφορία ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση στο σπίτι του. Γι' αυτό του λόγο τον είχα ζητήσει, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, να αποχωρήσουν. Κάτι που έκαναν μέχρι και την σύλληψή του σήμερα.

0: Ο Μιχάλης Τεζάρης και ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως δημοσιότητας για το κύκλωμα πλαστών γνωματεύσεων με τους δύο κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Τα μέλη της πείρας φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο στη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Δύο περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εργαστηριακές εξετάσεις οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στην Κρήτη. Υποθέσεις αφορούσαν μέλη της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων που εξαρθρώθηκε το...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Σε μέλη την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο οι οποίοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων έναντι αθέμητων χρηματικών ωφελημάτων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα αρχηγικά μέλη της μαφίας, ο αποκαλούμενος Πατομπούκαλος, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας ότι είχε λάβει 5 βεβαιώσεις από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο μέσα σε 3 μήνες. Μία από αυτές αφορούσε θανατηφόρα παράσυρση στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023 με θύμα έναν 80χρονο πεζό. Αν και στην αρχική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός της μηχανής βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ζήτησε επανεξέταση η οποία βγήκε αρνητική.
4: Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους. Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία.
1: Στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων περιγράφονται συνολικά 8 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εξετάσεις, ενώ για τις 4 φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού.
5: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ακόμα 4 περιπτώσεις, τις οποίες φέρονται να εμπλέκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Μάλιστα, θα ζητήσουν αυστηρό επανέλεγχο και για τις 4 αυτές υποθέσεις.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Και το κουτί της Πανδώρας άνοιξε στην Κρήτη με πλήθος αποκαλύψεων από την αστυνομία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, έχει πληροφορίες για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος που έχει απλώσει τα αποκάμια του παντού. Ακόμη και σε αστυνομικούς και σε δημόσιους λειτουργούς.
6: Και στο μικροσκόπιο μπαίνει ουσιαστικά η δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή αφού έχουν λάβει προθεσμία. Θα δούμε κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων και δείχνουν τις αλλοιώσεις σε εκθέσεις ιατροδικαστικές και εξετάσεις. Μία από αυτές αφορά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, μία πολύκροτη υπόθεση όπου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία σε 4 αστυνομικούς οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Περιοριστικούς όρους. Φέρεται λοιπόν ότι αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε όταν ο ιατροδικαστής άλλαξε το πόρισμα, το αρχικό, το οποίο έκανε λόγο για θάνατο, για φυσικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ακόμα υπόθεση με μία ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικών σε χωριό στον Αποκόρωνα Χανίων. Τότε λοιπόν φέρεται να έμεινε ανάπηρος ένας 34χρονος αστυνομικός. Το πόρισμα, βέβαια, του ιατροδικαστή, ενώ υπήρχε αυτή η αναπηρία, έκανε λόγο απλώς για σωματικές βλάβες. Κάτι άλλο το οποίο διαπιστώνεται είναι σε μία υπόθεση βιασμού ανηλίκου σε χωριό στον Πλατανιά. Εκεί φέρεται να υπήρχε πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στα δικαστήρια χωρίς να έχει υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δικογραφία. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση ναρκωτικών, Μάρκο, όπου ένας διακινητής ουσιαστικά του ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο να πληρώσει το ποσό των 1.700 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί σε πόρισμα ως τοξικοεξαρτημένος και να πέσει στα μαλακά κατά την δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, έστειλε τρίχες για να γίνει αυτή η εξέταση ακόμα και με το συνοδευόμενες από μια επιστολή του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο κατηγορούμενος τοξικολόγος.
7: Γιώργο, τι γνωρίζουμε για τη δράση των τριών αστυνομικών?
6: Οι τρεις λοιπόν αστυνομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, φέρεται να έχουν συνδιαλλαγές με μέλη της μαφίας. Ένας από αυτούς φέρεται να διακινούσε μάλιστα ναρκωτικά, να λάμβανε εντολές μέσα από έκλειστα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα και με διοικητή τμήματος σε περιοχή της Κρήτης, ο οποίος επίσης φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να λάμβανε εντολές. Ενώ τέλος υπάρχει μια περίπτωση πρώην γυναίκας αστυνομικού, η οποία ζήτησε από έκλειστο ποινικό που εμπλέκεται με τη δράση αυτής της μαφίας των να διευθετήσει διαφορές που είχε ίδια με οικογένεια Σταβορής για Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ένοπλη συμπλοκή το περασμένο φθινόπωρο. Φέρεται ότι λύθηκε δικαστικά αυτή η διαφορά που είχε η πρώην αστυνομικός, όμως περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη αναφορά στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ. Εκτός των σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ και δέος σε Γαλλία και Ισπανία από τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τα οποία μένονται ανεξέλεγκτα, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, η κατάσταση είναι εφιαλτική, ενώ συγκλονίζει η παραδοχή ενός κορυφαίου επιχειρησιακού αξιωματούχου ότι είναι αδύνατον να σβήσει η φωτιά. Η Αθηνά Παπακώστας στο ρεπορτάζ.
8: Μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία. Κόλαση φωτιάς δυτικά της Μαδρίτης. Δύο από τις τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται συγχωνεύονται πλέον σε ένα ενίο μέτωπο. Οι ισπανικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση περίπλοκη. Εκτάσεις γης γίνονται στάχτη. Περιουσίες παραδίνονται στις φλόγες, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι καλούνται να εκενώσουν τις αιστείες τους. Μάχη δόθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο καπνός έχει πνίξει τα πάντα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και το σκηνικό απόκοσμο. Με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση παραμένει δραματική.
0: Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι, ποια είναι η έντασή τους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσετ.
8: Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Πρόσθετη, κρατικοί πόροι και στρατιωτικές δυνάμεις κινητοποιούνται, με την Ελλάδα και την Ιταλία να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό αίτημα της Μαδρίτης, στέλνοντας η κάθε μία δύο καναντέρ. Κόλαση φωτιάς και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πυροσβέστες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες ενώ σου δίνουν μάχη στη Ζιρότ, με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη να επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα Σάββατο. Οι εντολές για μαζικές εκενώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και πλέον επεκτείνονται και στα προάστια του Μπορντό.
0: Πρέπει να κατανοήσουμε.
8: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, τόσο ο δικός όσο και με σκάφη, ενώ οι εικόνες των προηγούμενων ημερών από τη Λαντ, όπου οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθερώνουν άλογα για να σωθούν από τις φλόγες, παραμένουν σπαρακτικές. Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει μεταγωγικό αεροσκάφος Α400. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζητεί από το στρατό να συνδράμει στην πολιτική προστασία, με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό να ενεργοποιείται και για τη Γαλλία.
0: Η Αθήνα Παπακώστας στο ρεπορτάζ. Σε πύρινο κλειό λοιπόν Ισπανία και Γαλλία. Αναλυτικά για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Λουίζα Κροντήρη.
9: Το σκηνικό στις δύο χώρες είναι εφιαλτικό. Ο Μάρκος, συνολικά έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών 270.000 άνθρωποι. 197.000 πολίτες και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μόνο στη Ζιρότ 327.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ 54 πυροσβέστες και 9 κάτοικοι έχουν τραυματιστεί. Οι γαλλικές αρχές έχουν ρίξει στη μάχη με τις φλόγες 1.300 πυροσβέστες, ενισχύοντάς τους συνεχώς με όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο περιορίζουν σε μήκος το τελευταίο μέρος του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, προκειμένου να αποσπάσουν αστυνομικές δυνάμεις και να τις στείλουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Από απόψε θα σταλούν στις πληγήσεις περιοχές και επιπλέον 1.500 στρατιώτες. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης δυνάμεις και πυροσβεστικά μέσα από Ρουμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και Σλοβακία. Συνολικά, φέτος η Γαλλία έχει καταγράψει, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, θλιβερό ιστορικό ρεκόρ με 980.000 καμένα στρέμματα γης.
7: Άνηση μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία.
9: Εκεί οι αρχές Μάρκο ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα και τον τραυματισμό ακόμα 5 ανθρώπων εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πόλη της Βαλένθια στα ανατολικά της χώρας. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί. Όσον αφορά στη φωτιά στα δυτικά της Μαδρίτης, το απόγευμα εκενώθηκαν 2 ακόμα κοινότητες. Συνολικά στην κεντρική Ισπανία έχουν απομακρυνθεί περίπου 73.000 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 28.000 έχουν εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την ποιότητα του αέρα. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 2.600 πυροσβέστες, αστυνομικοί και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων. Βοήθεια στην Ισπανία στέλνει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα, με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό.
0: Φίλοι, Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ, 8:23 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στον ελληνικό σύνορο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε το χτύπημα της κακοκαιρίας χθες με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Οι ουρανοί άνοιξαν και στην Αττική, ενώ στον Πειραιά συναγερμό σήμανε η κατάρρευση σκαλοσιάς, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στο ρεπορτάζ, Έλληνα Χερβατζόγλου.
10: Βίντεο. Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς. Ένα απότομο βαρύ βουητό ακούγεται καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος. Από εξωτερική κάμερα η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σοριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα. Το περιστατικό σημειώνεται στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπλυτε την περιοχή.
11: Τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς από το κτίριο, από την Γρηγορίου Λαμπράκη, περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά.
10: Η σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή. Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση, οι κατοίκοι στη Φθιώτιδα μετρούν τις πληγές τους.
12: Έφυγε όλος ο τείχος. Εδώ ήταν το φωτοβολταϊκό του σπιτιού του. Έμενε ένα πάνελ επάνω, όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε που έχουν φτάσει.
10: Οι θυελώδεις άνεμοι ξύλωσαν στέγες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Ενώ βιοτεχνίες πλημμύρισαν, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Σκηνές χάου στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ισχυροί άνεμοι και καταρακτώδης βροχή ευνηδίασαν δεκάδες τουρίστες, μετατρέποντας την ξενάγηση σε αγώνα για καταφύγιο. Στα Άνω Λιώσια, η λεωφόρος ΝΑΤΟ μετατράπηκε σε ποτάμι με δεκάδες οδηγούς εγκλωβισμένους και το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων τους. Τι και το ημερολόγιο έγραφε 24 Ιουλίου. Στον Όλυμπο χιόνισε.
13: Κανονικότατη νυφάδα.
10: Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες της κακοκαιρίας, στο Δαμάσι Τυρνάβου υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται.
14: Είχαμε 20 λεπτά τρομερό χαλάζι και δεν έχει μείνει τίποτα.
15: Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι ζημιές είναι στο 100%.
16: Η χρονιά δεν σώζεται με τίποτα, ό,τι και αν κάνουμε.
10: Η μανία της φύσης ξέσπασε με πρωτοφανή σφοδρότητα πάνω από την περιοχή, αφήνοντας πίσω της διαλυμένα μπέλια.
14: Παλέψαμε να κρατήσουμε τα μπέλια, κάποια δεν σώθηκαν. Είχαμε πολλά θέματα με περνόσπορο και ο ίδιο. Και όπως φαίνεται και πίσω το αμπέλα έχει μεγάλη καταστροφή και η καταστροφή δεν είναι μόνο φετινή, είναι πάει και στην επόμενη χρονιά.
10: Η παραγωγή της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έπειτα από μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά είχαν μπει στην τελική ευθεία για τη συγκομιδή.
16: Σε ένα μήνα θα κόβαμε, θα τριγούσαμε στα φυλάκια, χάθηκαν, τελείωσε η σεζόν.
17: Τα προβλήματα για τους καλλιεργητές του Τυρνάβου ξεκίνησαν με τις βροχές του Μαΐου, με τη χθεσινή σφοδρότατη χαλαζόπτωση να έρχεται και να αποτελειώνει τις καλλιέργειές τους.
18: Εμείς κάνουμε έκκληση στην πολιτεία για προκαταβολές. Ο αγρότης είναι έρμιο των καιρικών φαινομένων.
10: Μία μέρα μετά, κλιμάκια του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές.
19: Ήδη έχω ξεκινήσει κάποιες συνεννοήσεις για να βρούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για έξτρα αποζημίωση. Και το δεύτερο, υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ελλάδα που βάζουν δίχτυα αντιχαλαζικά.
10: Οι σχετικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.
0: Στο ρεπορτάζ Έλενα Χερβάτζογλου, με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία στα πρότυπα του Ντόνιελ. Αναλυτικά ενημερώνει η Άτζη Κούκη.
20: Μία ημέρα μετά την έκδηλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, Μάρκο, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταγραφές των ζημιών που έχουν υποστεί καλλιέργειες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και με τις αυτοψίες να συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από την Δευτέρα 27 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Μαγαρίτη Σχοινά, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100%, προκαταβολές που αγγίζουν το 65%, ενώ η κυβέρνηση καταθέτει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ειδικού προγράμματος ώστε να επιταχύνει.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
25: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
26: Τι δροσιά του να έχετε.
24: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
29: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στη Σύρο τώρα. Κυρίες και κύριοι, φως στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτητα το κατηγορητήριο οδηγήθηκε για αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήθηκε η ματηρή συμπλοκή με τον άνδρα και τη γυναίκα που εξετάζονται ξεχωριστά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους. Επί τρεις ολόκληρες ώρες τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα να προσπάθησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.
1: Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι τους, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
3: Η Σύρους και το Πανελλήνιο έχει συλληφθεί από την ανθρωπιστονία της 41χρονης γυναίκας, για την οποία διελευγείται έρευνα.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού φορώντας κουκούλα full face, γυαλιά και γάντια. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι. Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει από την κουζίνα ένα μαχαίρι και την τραυματίζει. Στη συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την κραδιώκει. Η 41χρονη χάνει τις αισθήσεις της και καταραίει στο δρόμο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνεργεία.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο Άργος. Κατά διάρκεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
4: Το Άργος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το μεσημέρι, Μάρκο, μετά την επέμβαση της αστυνομίας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε μετά την συγκέντρωση για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από τα αστυνομικά πυρά. Βλέπουμε και εικόνες από τα επεισόδια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία ξέσπασαν όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε αντικείμενα προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Είχαμε μάχες σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ επιστράτευσαν και γκλοπ οι αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μία προσαγωγή η οποία έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Να τονίσουμε ότι πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκατοντάδες πολίτες, μέλη από συλλογικότητες και φορείς είχαν διαδηλώσει ειρηνικά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένη σύραξη, νέα αμφίσιμα μηνύματα υπέρ της διπλωματίας αλλά και της κλιμάκωσης στέλνει, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να δημιουργούν μια νέα πολεμική αιστεία με εχθροπραξίες με την Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Λουίζα Κροντήρια.
5: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, εκτοξεύοντας την ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα. Σαουδική Αραβία και Χούθη εξαπολύουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Το Ριάντ πλήττει το λιμάνι Χοντέιντα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών της Ιεμένης σε σαουδαραβικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά. Την ίδια ώρα οι Χούθη κάνουν πράξη τις απειλές τους και βάζουν στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Η πρώτη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε εγκαταστάσεις Αράμκο στο Ζιτσάν, χρησιμοποιώντας δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ενώ η δεύτερη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε εγκαταστάσεις Αράμκο στο Γιαμπού, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόνους, δηλώνει εκπρόσωπος του Χούθη.
5: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου στη Τζιζάν. Σε μια προσπάθεια ελέγχου των ανταρτών που εξοπλίζονται από το Ιράν, η αεροπορία της Ιεμένης προχώρησε το Σάββατο σε αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθη. Στον αντίποδα ήταν η πρώτη νύχτα εδώ και 14 ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν έτοιμο πόλεμα.
0: Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι Ιρανοί γίνονται όλο και πιο σοβαροί, καθώς περνούν οι μέρες. Μπορούμε να το πάμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο αν θέλουμε. Ξέρετε, είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Όπως ξέρετε, είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι, λέμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Στο στενό του Ορμούζη, Σέντκομ χτύπησε εμπορικό πλοίο που επιχείρησε για τέταρτη φορά να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
0: Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιράν στο νότιο Ορμούζ και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου είναι μεταξύ των αρχών και των στόχων μας. Αυτό επιδιώκουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν και δεν υποχωρούμε σε καμία απειλή, δηλώνει ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, Αράτσι.
5: Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ και σε μια εξέλιξη με ελληνικό αποτύπωμα, επιθέσεις από την Ιεμένη με δύο βαλιστικούς πυράβλους αλλά και δύο ντρόνους αναχέτησαν. Πάμε να δούμε τελευταία δεδομένα και το ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Η Εθνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα τουλάχιστον 7 επιθέσεις με 100% επιτυχία. Σήμερα, όπως είπες, κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους και δύο ντρόνους, αλλά η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αντιμετώπισε επιθέσεις με δύο βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Έπειτα, στις 6 Απριλίου, κατέριψε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας ένα ντρόουν, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πάλι από το Ιράν. Και σήμερα μετράμε μέχρι στιγμής 4 καταρρύψεις, 2 το πρωί, στις 7 και 4, 2 βαλιστικούς πυράβλους, στις 11 και 10 ένα UAV και πριν από λίγες ώρες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ένα ακόμη UAV. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η ελληνική δύναμη εκεί υπερασπίζεται ουσιαστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με τη Σαουδική Αραβία, εγκαταστάσεις που αν χτυπηθούν αντιλαμβανόμαστε όλοι που θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους εκεί. Επίσης έχουν 100% επιτυχία σε ό,τι έχει χρειαστεί να εξαπολύσουν πυρά, το έχουν καταρρύψει μέχρι και σήμερα, μέχρι και την ώρα που μιλάμε.
7: Γίνεται πολλή συζήτηση, Σταύρο, για το ζήτημα των πυρομαχικών. Να σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλέπετε για την επάρκειά τους.
6: Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν δαπανούν το εθνικό απόθεμα πυρομαχικών Patriot. Αναπληρώνονται άμεσα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται. Το σύστημα έχει διαρκώς τον απαραίτητο φόρτο ώστε να είναι έτοιμο πόλεμο και να χρησιμοποιηθεί βεβαίως εφόσον απαιτηθεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε το εξής, Μάρκο, πως τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκονται εκεί έχουν πλέον πολύ σημαντική εμπειρία. Είναι ανάμεσα στις πυροβολαρχίες που έχουν καταρρύψει τις περισσότερες απειλές μαζί με τις αμερικανικές και οι Ισραηλινές βεβαίως που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και πριν από λίγο είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, τον πρίγκιπα Καλίμ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του μετέφερε τα ευχαριστήρια της Σαουδικής Αραβίας για την πολύ σημαντική συμβολή της ελληνικής δύναμης.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη μάχη των καυσίμων. Νέο άλμα στις διεθνές τιμές του πετρελαίου προκαλεί πολεμική ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι τσουχτερές τιμές των καυσίμων προκαλούν πονοκέφαλο στα νοικοκυριά με τους εκδρομές του καλοκαιριού που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στη λήψη νέων μέτρων στήριξη προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
8: Δεν το φουλάρετε?
9: Όχι, όχι τέτοια πράγματα. Όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβή.
10: Κεντρική θέση στα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία θα έχουν το Fuel Pass και η επιδότηση του Diesel. Όπως τονίζουν ανεπίσημα πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τα δύο μέτρα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και άρα θα έχουν οπωσδήποτε τη θέση τους στο νέο μείγμα μέτρων.
11: Βάζουμε καύσιμα αναγκαστικά σε αυτή τη τιμή, γιατί πρέπει να κινηθούμε.
10: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τώρα έρχονται μετά την εθελοντική μείωση των τελικών τιμών από τα διυλιστήρια κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο Diesel, που όμως έχει σχεδόν εξανεμιστεί καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί ανωδική πορεία όλο τον Ιούλιο.
12: Έχει ακριβήνει αρκετά η βενζίνη, τον τελευταίο δίμηνο θα πω. Από εκεί που πληρώνω 50 ευρώ, τώρα πληρώνω 65.
13: Δίναμε 150 ευρώ το μήνα και πλέον δίνουμε, επειδή εγώ κάνω και κάποια χιλιόμετρα, γύρω στα 230, 240, 250, ανάλογα τη φορά.
14: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης από τον πόλεμο και μετά έχει αυξηθεί περίπου 14%. Την ίδια στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί 27,6%.
10: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συγκρίνει την πορεία της αμόλυβδης και του πετρελαίου Brent, η μέση τιμή στην Αγγλία παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τις διεθνείς τιμές στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, για να εξισορροπήσει στη συνέχεια.
15: Σίγουρα έχει περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση του, γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνει δηλαδή. Από εκεί που μπορεί να το παίρναμε 5 στα 7, τώρα έχει πάει 2 με 3 στα 7.
10: Ήδη η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Brent να πέφτει από τα 100 δολάρια που είχε φτάσει, με την Goldman Sachs όμως να προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται το βαρέλι να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ.
0: Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, εφαρμογή προσλήψεων και μάλιστα μέσω κινητού τηλεφώνου. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
10: Είναι η εφαρμογή λοιπόν Εργάνη App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν τις λεγόμενες προσλήψεις express μέχρι 2 ημέρες. Είναι η δυνατότητα που δίνεται σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως στην εστίαση ή ακόμη και στα ξενοδοχεία, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες που εμφανίζονται την τελευταία στιγμή λόγω ιδιαίτερου φόρτου εργασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους εργοδότες τι δυνατότητες δίνει αυτή η εφαρμογή, καθώς μέσα σε αυτή την εφαρμογή μπορούν να καταχωρήσουν την ειδικότητα του εργαζόμενου που θα προσλάβουν, τις ημέρες και τις ώρες που θα εργαστεί, την αμοιβή του και την ασφάλιση. Απ' την άλλη, βεβαίως, αναβαθμίζεται και το My Ergani App για τους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι όροι της σύμβασης όπως τις έχουν συμφωνήσει με τον εργοδότη τους, και τελικά να αποδεχθούν την θέση που έχουν συμφωνήσει και να αρχίσουν να εργάζονται.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Κόκκινο έχει χτυπήσει ο υδράριος της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, την παροχολογία, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και τις συντάξεις. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
16: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με φόντο και τη χθεσινή σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.
17: Και θέλω να πω στον κύριο Ανδρουλάκη, έχεις μία φορά, μία, να μιλήσεις για την ανώτατη παιδεία, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε με τα δασικά, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε τα πολυοδομικά, να μιλήσεις πρέπει να κάνουμε τα δημοσιονομικά. Και αντί να μιλήσεις για αυτά, ξαρχείς. Οι υποκλοπές, ο Δημητριάδης.
16: Τα βέλη της στρέφει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία με τη σειρά της συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική.
18: Ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων.
19: Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή.
18: Ωραία, είστε σίγουροι ότι
19: θα
18: στην επόμενη
19: άρα
18: Βουλή.
19: Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση και την τροποποίηση του άρθρου.
20: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε, δεν θέλουμε τα ιδιωτικά.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
22: Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
16: Παροχολογίες, ταμείο ανάκαμψης και συντάξεις αποτελούν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλογίζουν κακή διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση.
23: Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος μας, το πιστεύω αυτό ακλόνητα, είναι μια φλίαρη παροχολογία.
24: Ο κύριος Κερακάκης βρήκε με μία ομιλία 23 δισεκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μήπως αυτό το πρόγραμμα, το νέο ΕΠΑ, σκοπεύεται τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρήματα δώσετε τελικά με εθνικούς πόρους?
25: Αφού τόσο σας έκανε κακό όμως, Κατρούγκαλο, 7 χρόνια τι κάνατε? 7 χρόνια γιατί τον αλλάζατε?
16: Η κυβέρνηση προτάσει την στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ.
0: Έτσι, κουκιστό ρεπορτάζ. Πολιτικά μηνύματα, πλούσιο παρασκήνιο, χαμόγελα αλλά και απουσίες είχε η δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας. Λόγω της βροχής, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου με τα στοιχήματα για την ημερομηνία των εκλογών να κυριαρχούν στα πολιτικά πηγαδάκια. Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
26: Χωρίς το καθιερωμένο πολιτικό κιόσκι, με αρκετή βροχή, εκλογικές κουβέντες και πειράγματα, άνοιξαν οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου και μαζί για πρώτη φορά η μεγάλη αίθουσα που φιλοξένησε την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
27: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα,
1: τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία.
26: Η καταρρεπτόδης βροχή δεν φαίνεται να πτώισε τους 1.700 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους η πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά και φορείς και πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Τα πηγαδάκια πολλά, ωστόσο, στην αίθουσα του Δευτέρου Ρόφου, ένα κλειστό πολιτικό τέτα-τέτ έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αλλά και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος συζήτησαν σε χαλαρό κλίμα για περίπου 20 λεπτά. Στα θέματα συζήτησης και οι απουσίες ανάμεσα σε αυτούς που έλειπαν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και η Ρένα Δούρου.
2: Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε. Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν.
26: Στο τραπέζι και ο χρόνος των εκλογών.
2: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο.
26: Η συζήτηση δεν έμεινε ωστόσο μόνο στην πολιτική, καθώς γρήγορα πέρασε από τις εξέλιξεις στη Βρετανία και τα γλυπτά του Παρθενώνα στην άθληση και τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα βλέμματα πάντως στράφηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η αρχική χειραψία μεταξύ τους μετά την κόντρα στη Βουλή έδωσε τη θέση της σε μια θερμή συνομιλία. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφους για το κλίμα της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός απάντησε χαμογελώντας.
3: Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτη.
26: Στους καλεσμένους της βραδιάς, η πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, γνωστός για την ψύχρεμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφου F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από βλάβη. Ξεχωριστή παρουσία ήταν και η δασκάλα από τη Φουρνά Ευρυτανίας. Στα παρελειπόμενα της βραδιάς, προς αντικατάσταση του σκλήρου αλκοόλ, προσφερόταν μη αλκοολούχο ποτό.
0: Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ στα άκρα οδηγείται κυρίες και κύριοι κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά με αιχμήδους διαγωνισμούς σε νοσοκομεία και την υπόθεση Νοβάρτης με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
16: Συνεχίζεται με σφοδρότητα η αντιπαράθεση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά με αιχμή του διαγωνισμού σε νοσοκομεία και την Νοβάρτης.
4: Και μου δείχνουν ένα βίντεο που είναι ο κ. Σαλμά σε μια εκπομπή στο Κόντρα.
5: Ναι.
4: Και με κατηγορεί ότι έχω στήσει ένα διαγωνισμό στο Υπουργείο Υγείας για τα απόβλητα των νοσοκομείων και τα παίρνω. Που του έκανα τη μήνυση, μου έκανε και ερώτηση στη Βουλή. Εξήγησα πώς είναι αυτό ο διαγωνισμός, πόσο κοστίζει και ότι αυτός απλώς υιοθετούσε τα επιχειρήματα της αντιπάλου εταιρείας. Έκτοτε η αρχική του καταγγελία ότι εγώ είχα στήσει διαγωνισμό για τα απόβλητα νοσοκομεία εξαφανίστηκε. Τι εμφανίστηκε τώρα, η Νοβάρτης. Δεν έχω αρχαιοθετηθεί και την Νοβάρτης.
6: Πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση. Δεδομένου ότι ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε μετά από συνέντευξή μου στο Κρήτη TV και στον κύριο Σαχίνη. Δεν θυμάται ούτε τη μήνυση. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
16: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο Παύλος Πολάκης έσβησε πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά. Στη δήλωσή του στον Sky, ο Μάριος Σαλμάς δηλώνει πως πρόκειται για υπόθεση που έχει αρχαιοθετηθεί.
4: 20 Ιουλίου του 19, 17 ημέρες πρώτων εθνικών εκλογών, η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένο διευθύντης κ. Μπαρούς, κάνει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο για καταλογισμό στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά 177.600 ευρώ. Έχετε εντολή από τον Πολάκη να το σβήσουνε. Την πλειοψηφία που έχει διορίσει ο Πολάκης, με τρία μέλη να έχουν αποχωρήσει, τους δίνουν 17 μέρη από τον εκλογών το πρόστιμο.
6: Να αναφέρει αυτά που ο κύριος Πολάκης έλεγε και τα οποία τον μήνυσα γι' αυτά και η υπόθεση αυτή έχει κρυθεί πριν πολλά χρόνια από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Η σύγχυση που βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι πάλι αποδεδειγμένη, διότι λέει ότι στις 20 Ιουλίου του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε.
16: Ο ανεξάρτητος βουλευτής εξακοντίζει βέλη κατά του Υπουργού Υγείας για τα νομικά έγγραφα που είχε επικαλεστεί ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς κατά τον Μάριο

0: Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ 8 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και περνάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτιστική επικαιρότητα. Όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, προσελκύει το Μουσείο της Ακρόπολης, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα απολαυστικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Με τους επισκέπτες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα αλλά και από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
1: Η σκιά του Παρθενώνα πέφτει πάνω στην Αθήνα εδώ και 2.500 χρόνια. Και κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο για να συναντήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας που εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει.
2: Looks so beautiful and so nice. I'm so excited.
0: Φαίνεται τόσο όμορφο και ενθουσιασμένο.
1: Είναι και περισσότεροι Έλληνες, καταρρύπτοντας την πράξη, τον μύθο, πως η Ακρόπολη αποτελεί προορισμό μόνο για τους τουρίστες.
3: Ήθελα να την επισκεφτώ με το γιο μου, που είναι 10 χρονών και δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αύρα που έχει εδώ πέρα. Πολύ εντυπωσιακό, είχε τεράστια αγάλματα.
1: Οικογένειες, μαθητές, νέοι και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας γεμίζουν καθημερινά τα μαρμάρινα μονοπάτια, αναζητώντας μια επαφή με τις ρίζες τους. Το 2025 επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης 355.119 Έλληνες, οι οποίοι αποτελούν το 34% των επισκεπτών και βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
4: Την Ακρόπολη πάνω από 25 φορές. Το μουσείο 3 φορές.
5: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλές ώρες, γι' αυτό έφερα και το μικρό για να το δει.
6: Το μουσείο είναι φανταστικό.
1: Και αν αναρωτιέστε ποιοι είναι εκείνοι που διασχίζουν περισσότερο το κατόφλι του Μουσείου της Ακρόπολης, η απάντηση έρχεται από κάθε γωνιά του κόσμου. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 206.772, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι με 73.150, οι Ιταλοί με 59.357, οι Γερμανοί με 50.738 και οι Βρετανοί με 50.570.
7: It's amazing. It's nice. The was really nice. I seen Athena and the marble floors are really nice. It's really slippery though.
1: Από το 2009, όταν άνοιξε τις πύλες του το Μουσείο της Ακρόπολης, συγκαταλέγεται σταθερά στα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα της βρετανικής εφημερίδας The Art Newspaper. Το 2025 κατέκτησε την 38η θέση παγκοσμίως, υποδεχόμενος σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες, συγκεκριμένα 1.994.052.
8: They're really struck by the quantity of history that you know the Mediterranean area has. They just cannot even fathom it because, especially if they are from the United States, it's such a new country compared to Greece.
1: Μια διάκριση με ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό μουσείο που φιγουράρει στη λίστα των 100 κορυφαίων παγκοσμίως και ένα από τα ελάχιστα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που καταφέρουν να βρίσκονται δίπλα στα μεγαλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία έχει συγκεντρώσει διθυραμμικές κριτικές και αναδεικνύει σε παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη. Υποσχέσουν θα γυρίσει και αν δεν γυρίσω είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη ταινία που έχω κάνει ποτέ μου και το μέγεθος σκηνικών και ο αριθμός των συντελεστών είναι τεράστιος. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν συνδυάζει το μεγαλείο τη δράση με το συνέστημα και την ανθρωπία για την ομότητα. Τον βλέπουμε να προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο εδώ.
9: Του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
0: Κάθε κομμάτι αυτής της περιπέτειας ήταν σε άλλο μέρος. Μια νέα πρόκληση, η τοποθεσία μια τέτοιας ιστορίας είναι σαν ένα ρολόι. Πρέπει να ξεχωρίζουν.
10: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
9: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
11: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια.

0: Διαδυναμική από εδώ και πέρα.
1: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
2: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
3: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πυλό. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
2: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
4: Ήδη ήταν η έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
0: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
5: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
6: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
2: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.
7: Σκανδάλι στο ρεπορτάζ αξίζει, κυρίες και κύριοι, να δείτε και το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική του εκδοχή. Θα είναι αναρτημένο στο sky.gr. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα.
8: Παθιασμένοι Έλληνες πολίστες πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του World Cup και βροντοφωνάζουν έτοιμοι για το χρυσό μετάλλιο.
9: We want the gold tomorrow, of
10: θέλουμε
9: course.
10: Το χρυσό λέει αύριο.
9: We'll fight for this. We'll
10: θα παλέψουμε γι' αυτό.
9: Our hearts in the pool. Θα δώσουμε.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.